0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Σε κοιτάζω και το βλέπω ότι πια δεν είσαι φως μου εδώ. Σ' αγκαλιάζω με λαχτάρα και το νιώθω πως φεύγεις. Κάπου πάει και δεν με παίρνει η καρδιά σου σε ταξί.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: αυτό το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

24 ο μήνας. Χρόνια πολλά στην Χριστίνα και στον Αθηναγόρα. Σαν σήμερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908, λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές το βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η νίκη της. Ανακηρύσσεται ο Αμερικάνος Τζον Χέιτς. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα γεννιέται το 1972 μία πρώην μου, το Τζενιφεράκι. Η Τζένιφερ Λόπες γεννιέται σαν σήμερα το 1972. Ενώ σαν σήμερα πεθαίνει ο Πίτερ Σέλλερς, ο γνωστός Βρετανός κωμικός ειδοποιός από τον Ροζ Πάνθυρα, το 1980.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

δωρεάν ταξίδι στο νησί που τελικά του βγήκε πολύ ακριβό. Ναι, ναι, αυτός είναι ο τίτλος. Διακοπές 11 ημερών, all inclusive παροχές και ένας λογαριασμός σχεδόν 2.500 ευρώ που έμεινε απλήρωτος. 11 ημέρες μόνο 2.500 ευρώ που πήγαν στα Ήμια. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η παραμονή μιας τριμελούς οικογένειας στην Γκραν Κανάρια. Τι λέτε ρε. Μόνο που το ταξίδι της επιστροφής δεν κύλησε ακριβώς όπως το είχαν σχεδιάσει. Καλά, στα Γκραν Κανάρια είναι πιο φθηνά από το να πας στα Ψακούδια στη Χαλκιδική. Αλήθεια είναι. Η οικογένεια, δύο ενήλικες και ένα ενήλικο παιδί, είχε κλείσει τη διαμονή της σε ξενοδοχείο στο νότιο τμήμα του νησιού. Μετά από 11 βραδιές με πακέτο all inclusive, αποχώρησε από το κατάλημα. Ωστόσο, η χρέωση της τραπεζικής κάρτας που είχε δοθεί ως εγγύηση δεν ολοκληρώθηκε. Το προσωπικό του ξενοδοχείου επικοινώνησε με τη γυναίκα που είχε πραγματοποιήσει την κράτηση. Με εκείνη υποστηρίζει αρχικά ότι θα τακτοποιούσε την εφελή. Όπως φέρεται να εξηγήσει, αντιμετώπιζε πρόβλημα με την κάρτα της και βρισκόταν ήδη στο αεροδρόμιο. Λίγο αργότερα όμως σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις, ενώ το ποσό των 2.483 ευρώ έμενε απλήρωτο. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία κατάφερε να εντοπίσει τη γυναίκα στο συνοριακό σταθμό ελέγχου του αεροδρομίου, λίγο πριν εκείνη φύγει από το νησί. Τι λες, η νεαρή γυναίκα ξένης υπηκότητας, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, συνελήφθη ως ύποπτη για απάτη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα.

κουράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Και στα ωραία νέα της ημέρας, δύο Ελληνίδες έκαναν την Ευρώπη να μιλά για αυτές. Χρυσό και ασημένιο στο ευρωπαϊκό κάτω των 18 ετών, με δύο σπουδαία μετάλλια και εμφανίσεις άφησαν το στίγμα τους στη διοργάνωση νεαρές Ελληνίδες αθλήτριες, οι οποίες απέδειξαν πως η νέα γενιά του ελληνικού στίβου έχει όλα τα εφόδια για να πρωταγωνιστήσει στην Ευρώπη. Στο ρέιτι της Ιταλίας ήταν οι αγώνες, οι δύο νεαρές αθλήτριες ανέβηκαν στο βάρθρο της χώρας μας με ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο στα κορίτσια μας. Η Ελένη Ιακωβάκη πραγματοποίησε μια κούρσα εξαιρετική, διατηρώντας τον έλεγχο από την αρχή μέχρι το τέλος, παίρνοντας την πρώτη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 52-38. Και λίγες ώρες νωρίτερα η Αποστολία Αντωνάτου είχε ήδη χαρίσει στην Ελλάδα έναν ακόμη λόγο να πανηγυρίζει. Η νεαρή σπρίντερ ολοκλήρωσε τον τελικό των 100 μέτρων στη δεύτερη θέση. Συγχαρητήρια στα κορίτσια μας. Μην μιλάμε μόνο για τα κορίτσια που κυκλοφορούν χωρίς μαγιό και που είναι, εν πάση περιπτώσει, κάνουν καριέρα να μην πω πώς. Να, και τα κορίτσια αυτά, πολλά πολλά συγχαρητήρια.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Δεν πας καλά!

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Δεν μας

Ο Δήμος Τυρνάβγου υιοθέτησε μια συσκευή, μια οικολογική λύση που προσελκύει και παγιδεύει τα έντομα αξιοποιώντας την φυσική του συμπεριφορά. Ο λόγος λοιπόν που η έξυπνη παγίδα εξαφάνισε τα θηλυκά κουνούπια από την πόλη του Τυρνάβου στη Λάρισα. Μια σύγχρονη οικολογική παγίδα κουνουπιών τέθηκε σε εφαρμογή με στόχο την προστασία των κατοίκων και επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Δήμος Τυρνάβου εφαρμόζει τη νέα τεχνολογική λύση για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, στρέφοντας την προσοχή του σε μια συσκευή που αξιοποιεί την φυσική βιολογική συμπεριφορά των εντόμων. Μάλιστα, για να δούμε τι κάνουν. Η παγίδα μπορεί να καλύψει μια έκταση περίπου 8 στρεμμάτων και χρησιμοποιεί μια ειδική άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον ουσία, η οποία προσελκύει αποκλειστικά τα κουνούπια χωρίς να επηρεάζει ανθρώπους ή άλλα ζώα. Αφού τα έντομα προσεγγίσουν τη συσκευή, εγκλωβίζονται στο εσωτερικό της, με αποτέλεσμα να μειώνει το πληθυσμό τους στις περιοχές όπου συγκεντρώνεται ο κόσμος. Η τεχνολογία αξιοποιεί τη βιολογική συμπεριφορά των θηλυκών κουνουπιών, τα οποία εντοπίζουν τα θύματα τους μέσω φυσικών σημάτων, τη θερμοκρασία του σώματος και το διοξείδιο του άνθρακα που εκπνέουμε και τις ουσίες που εκπέμπει το δέρμα μας. Η παγίδα προσομοιώνει αυτά ακριβώς τα σήματα, παρασύροντας τα έντομα σε έναν ελεγχόμενο σημείο. Τι να πω τώρα. Μπράβο, μπράβο. Δεν υπάρχουν οικολόγοι που θα μπορούν να πούνε ναι, και γιατί φέρεστε έτσι στα κουνούπια. Κάποιοι θα βρεθούν, δεν μπορεί.

δίλημα και η ερώτηση που ταράζει τα νερά πάρα πολλά χρόνια και δεν υπάρχει απάντηση. Καρπούζι ή πεπόνι? Ποιο είναι τελικά το πιο θρεπτικό? Δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι το πιο θρεπτικό. Πάντως και τα δύο είναι εξαιρετικά νόστιμα. Και είμαι από εκείνους που κάποιοι το λατρεύουν και κάποιοι το συγχαίρονται, που τους αρέσει να το τρώνε με τυρί φέτα. Και το καρπούζι και το πεπόνι. Και μάλιστα, θα σας πω και τώρα και μια ιδιαιτερότητα με την οποία θα γελάστε, το καρπούζι το τρώω μόνο με μαχαιροπύρουνο. Έχω μάθει έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο με το μαχαίρι αφαιρείς τα κουκούτσια και μπας περιπτώσει είναι πολύ δίπλα. Ας μην μείνουμε εδώ. Και τα δύο είναι από τα αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Αν όμως έπρεπε να επιλέξουμε ποιο από τα δύο είναι πιο θρεπτικά, το πεπόνι κερδίζει οριακά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το καρπούζι υστερεί σημαντικά. 100 γραμμάρια καρπούζι προσφέρει 30 θερμίδες, ενώ ο πεπόνι γύρω στις 34, και τα δύο περιέχουν πάνω από 90% νερό.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

είμαι εγώ. Για να ρίξουμε τώρα μια ματιά σε μια συνήθιστη συμφωνία ενός διάσημου ζευγαριού. Ο λόγος για την Κάμερον Ντίας και τον Μπέντζι Μέιντεν, που είναι μαζί παντρεμένοι από το 2015, περισσότερα από 16 χρόνια δηλαδή. Παρότι το ζευγάρι κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η διάσημη το οποίο έχει μιλήσει ανοιχτά για τις διαφορετικές συνήθειες ύπνου μέσα σε μια σχέση που στηρίζοντας ακόμη και την ιδέα ξεχωριστών υπνοδωματίων. Οι διαφορετικοί ρυθμοί ύπνου του ζευγαριού αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμοι όταν απέκτησαν παιδιά. Σε διαδικτυακή συζήτηση, η Κάμερον Ντίας είχε εξηγήσει ότι μπορούσε να κοιμάται μερικές ώρες νωρίτερα, ενώ ο Μπέντζι αναλαμβάνει τα πιο αργά βραδινά τα αίσματα του μωρού. Εκείνη ξυπνούσε νωρίς το πρωί και φρόντιζε το παιδί, δίνοντας στο σύζυγό της ευκαιρία να ξεκουραστεί περισσότερο. Ναι, γιατί όταν οι δουλειές είναι ανάποδες, μπορούν να κοιμούνται και οι δύο περισσότερο από το να μένουν και οι δύο περισσότερο ξάγρυπνοι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι λοιπόν αυτή η συμφωνία που είχαν κάνει για τον ύπνο τους και για την τήρηση της, στο ότι κανείς δεν θα παρασύρει τον άλλον σε αϊπνία, ήταν και αυτή η οποία κράτησε τελικά το ζευγάρι παντρεμένο τουλάχιστον αυτά τα τελευταία 11 χρόνια και αγαπημένο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Break FM 100,8. Break FM 100,8.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Hey!

Κάθε πρωί λοιπόν, συνεπείς το ραντεβού μας. Ο κύριος Κώστας εκεί πίνει το καφεδάκι του, φορτώνει τις μπαταρίες του. Και Παρασκευή σήμερα, ένας λόγος παραπάνω. Εδώ στην παρέα μας και περίμενε κάθε πρωί να μας ακούσει. Και να λοιπόν, φίλες και φίλοι, που μας ακούει σήμερα.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Και σήμερα, ναι, και σήμερα. Γιατί και την περασμένη εβδομάδα ήμασταν εδώ. Και κάθε πρωί είμαστε εδώ. Φίλες και φίλοι, κοπανατζίδες και κοπανατζούδες, έτσι πάει, πώς πάει. Ενωθείτε. Για πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα την ημέρα μας, όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι που αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουδραγίου. Ναι, ναι, ναι, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι, πρεσβευτής εκεί της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας μας γενικότερα. Και εκεί συνεπής ο κύριος Κώστας κάθε πρωί

και το πιο σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Ναι, τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης και το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally. Καλή σας ημέρα. Για πάμε φίλες και φίλοι, πάμε και σήμερα ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Να συντονιστούμε λίγο γιατί είμαστε και έξω από τα νερά μας τώρα αυτές τις μέρες. Ναι, ναι. Λοιπόν, να μου πείτε και πώς τα περάσατε αυτές τις μέρες που λείπατε. Γιατί εδώ είστε. Εντάξει, άντε να το πω διαφορετικά. Αυτές τις μέρες που δεν τα είπαμε.

Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια, φίλες και φίλοι. Ναι, ναι, ναι, πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ναι, γιατί έχουμε και μέρες να τα πούμε, παιδί μου. Ναι.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε ποιοι είμαστε εδώ. Δεν ξέρω, ο Σταύρος είναι εδώ, μας περίμενε. Την έχει κοπανίσει κι αυτός. Πού να ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται. Έχω χάσει την μπάλα αυτές τις μέρες.

Ο Γιώργος με τα Super Donuts. Εδώ συνεπείς κάθε πρωί. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα από το Τολό. Ωλαλά. Το Τολό. Τι πήγε για διακοπές, Γιώργο? Γιώργο Super Donuts για δουλειά, λέει, και όχι διακοπές όπως κάποιοι άλλοι. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν πάει διακοπές να τους πούμε καλά να περάσουν? Ναι, ναι, ναι. Μα είναι καλοκαίρι, το καλοκαίρι προσφέρεται και διακοπές. Άμα δεν πας το καλοκαίρι διακοπές, πότε θα πας? Το... με τα χιόνια, το χειμώνα που κάνει κρύο. Άμα δεν πας να κάνεις τα μπανάκια σου, να κάνεις το χρωματάκι σου, να κάνεις τα ξενύχια σου, να φας τα παγωτά σου. Ναι, τι να πω εγώ, τι να πω, παιδιά. Τι άλλο, Γιώργος? Καλημέρα επίσης στο Γιώργο από το φούρνο των Εξαμηλίων και στο Χριστάρα που κάνει τη δουλειά του πρώην Μπάμπι. Α, είναι ο Χριστάρας εδώ. Λοιπόν, καλημέρα Γιωργάρα καταρχάς. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Ναι, να επανέλθουμε έτσι σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι, Λοιπόν, να είσαι καλά, καλώς ήρθες. Καλή δύναμη για δουλειά εκεί στο Τολό που συνδυάζει δουλειά και διακοπές. Έτσι.

Ο Δημητράκης ο Κομνός ήταν εδώ κάθε πρωί, δεν είχα παράπονο. Ναι, κάθε πρωί μας έστειλε την καλημέρα του. Σου λέει θα έρθει, δεν έρθει, πού θα πάει. Γλυκιά καλημέρα, μυρωδάτη Παρασκευή, καλό τρίμερο. Με υγεία και αγάπη. Με ένα μπουκέτο λουλούδια τριαντάφυλλα κατά κόκκινα. Μας υποδέχθηκε ο φίλος μας, ο Δημητράκης ο Κομνός. Γεια σου ρε Μητσάρα, καλημέρα φιλαράκο. Να είσαι καλά.

Να, εδώ είναι και ο Γιώργος. Εμφανίστηκε. Γιώργος, θα το λέω, εμφανίστηκε και ο Γιώργος εδώ, από το Φρόνδρο Ξαμιλίων. Καλημέρα και καλώς όρισες, φίλε Γιώργο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Χρήστο. Ο Γιώργος έχει πάρει, λέει, το δρομολόγιο της Αχαΐας. Εάν μας ακούει την καλημέρα μου, ποια Αχαΐα, στο Δολό έχει φτάσει. Έχει αλλάξει δρομολόγιο. Έχασε επεισόδια. Το λέω. Δεν μπορεί να είναι το δρομολόγιο της Αχαΐας στο Δολό. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, στο Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Ντίνα, σε όλο το τίμα εκεί στο χρόνο των Εξαμιλίων. Την καλημέρα μας και τις ευχές μας. Να είστε καλά. Ναι. Όλα και όλα. Εδώ είμαστε.

Να και ο coach εδώ. Α, και οι δύο coach σήμερα εδώ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλώς όρισες. Καλημέρα σε όλους και όλες και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Λέω φίλος μας Σπύρος ο Κωνσταγιώργος. Coach, καλώς ήρθες. Και εσένα καλό Σαββατοκύριακο. Τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Μάριο. Και στον άλλο τον coach τώρα πιο δυτικά, εκεί στη Δική Κορινθία. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και από εμάς, την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα coach και σε σένα. Καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης. Καλό Παρασκευά Σαββατοκύριακο να έχετε. Και καλή δύναμη. Να, ο απουσιολόγος μας εδώ. Άρχοντα. Εγώ εδώ λέει πιστός. Πού είσαι, μας έλειψες. Καλημέρα, καλημέρα Σταύρο, καλημέρα. Εδώ είμαι ρε φίλε, εδώ είμαι. Τι έλειψα. Έφυγα την περασμένη εβδομάδα, γύρισα σήμερα. Φυσικά δεν έλειψα και 8 μέρες. Παρασκευή πρωί έφυγα. Παρασκευή πρωί είμαι εδώ. Έκανα ένα κύκλο, ξέρεις. Να σε καλά Σταύρο μου. Να τα μας τώρα. Ο κύριος Κώστας έχει βαλθεί να μας τρελάνει εδώ. Καλημέρα, καλώς όρισες. Κάτι μας έλειπε αυτές τις μέρες λέει. Καλημέρα κύριε Κώστα. Ναι, με το σκάφος ήρθα να ξέρεις. Με αυτό εκεί στο βάθος. Τη θάλασσα να έρθει σήμερα. Παιδιά, μου στείλει μια φωτογραφία ο κύριος Κώστας εδώ από την παραλία του Λουτρακίου, εκεί μπροστά στο Μαγιστράλι. Είναι σαν ζωγραφιά, δεν είναι ότι... Πω, πω. Λάδι, όταν λέμε λάδι, λάδι. Τελείως λάδι. Κάτι τέτοιες θάλασσες κάνει και... Δεν θες να φύγεις, να πας πουθενά. Ναι. Είμαστε το καλύτερο μέρος του κόσμου, να ξέρετε έτσι. Που συνδυάζει τα πάντα. Που αν συνδυάζει και την εργασία και τις διακοπές. Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Με λίγη προσπάθεια θέλει. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κώστα. Έτσι, καλώς ήρθατε και σήμερα. Μάλλον καλώς σας βρήκα γιατί εσείς εδώ είστε κάθε πρωί. Καλή δύναμη. Και φυσικά σε όλο το team εκεί στο Μαϊστράλι που περιμένει πάντα να μας εξυπηρετήσει με ευγένεια και χαμόγελο. Α, ο Γιώργος με τα Super Donuts λέει από 1η Αυγούστου λέει στην Πάτρα Γιώργος στο φούρνο. Ναι, ναι. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα. Μια εβδομάδα. Ναι, γιατί και η άλλη εβδομάδα θα είναι Ιούλιος. Τι, και μετά Αυγουστός. Αλήθεια ρε τώρα. Α, για περάστε όσο πιο καλά γίνεται. Για μην αφήνετε το χρόνο να κυλήσει έτσι. Γιατί παιδιά έρχεται ο Αύγουστος. Και μετά μου πείτε πάπαλα το καλοκαιράκι.

0: Α, και ο Τασούλης εδώ. Έλα ρε Τασούλη. Έχουμε να τα πούμε τόσο καιρό ρε φίλε. Πω πω. Καλημέρα Γιώργο και καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια έκανε κοπάνα λέει. Εγώ... Με έκανες και γέλασα. Ποιος έκανε κοπάνα λέει, εγώ ή εσύ? Καλημέρα Παναγιώτη Σακελάρη. Τι και εσύ κοπανατζής ήσουνα?
1: Όπω.
0: Τυχερέ. Ναι, δεν σε καταμέτρησε ο Σταύρος, είσαι τυχερός. Λοιπόν, καλημέρα φίλε. Την τι ευχάριστη έκλειξη θα αυτή ο Σακελάρης. Καλημέρα στα σούλη μας. Εγώ σε περίμενα λέει για Δευτέρα. Στρωτά πράγματα. Εσύ το έπιασες λέει με το σκάφος του κυρίου Κώστα. Α, εσύ έπιασες λέει με το σκάφος. Με το σκάφος σου λέει του κυρίου Κώστα τον Αστακό χθες. Τι είχαμε Αστακό κύριε Κώστα χθες? Ναι, εγώ και συνεργάτες μου. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι για να ετοιμαζόμαστε να πάμε όλοι σε μια παραλία σαν αυτή του Λουτρακίου εκεί που είναι καταπληκτική, παιδιά.
1: Γεια και χαρά, είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Εδώ, εδώ, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ναι, ναι, ναι. Επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σας. Ναι, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 24 Ιουλίου. Ναι, ναι, ναι. Για κανονίστε παιδιά, γιατί θα περάσει ο Ιούλιος. Σας το λέω, μην πείτε μετά ότι δεν σας το είπα.

Λοιπόν τώρα. Φρε τη φίλη από το Λουτράκι εδώ είναι. Πω, μας περίμενε πως και πως, ε. Ναι, όχι, δεν την κοπάνεις.

Έλα βρε κοπανάτζι λέει, τόσο γρήγορα ήρθες. Εγώ νόμιζα λέει Αύγουστο θα σε ακούσουμε ξανά. Άλλο Αύγουστο, άλλο Ιούλιος, άλλο Αύγουστο. Ναι, ναι. Πώς τα πέρασες λέει, όλα σούπερ διακοπές. Τέλεια, τέλεια. Βάλε και το ταξίδεψέ με νότις λέει και στείλε Θεέ μου Θέμης. Α, όλα αυτά. Έχει στείλει και καρτούλες εδώ, νησιώτικες. Καλό πρωινό Παρασκευής, καλημέρα όλη, όλη μέρα, τι, τη μισή. Έχεις ακούσει κανένα λέει μισή μέρα, καλή μέρα. Α, και το φραπόγαλα έτοιμο. Το παραδοσιακό ρεύμα των Ελλήνων. Πάντως εκεί που μου άκουγα πολλούς, ναι, έχει πολύ γελιά, άκουγα πολλούς ξένους που ζητάγανε φραπέ.

Α, καλό αυτό. Εδώ να δεις, λέει, τι πιστεύει η ακροάτρια, ναι, ναι. Τα άλλο με το τόσο το έχουν πει, να σου το πω εγώ. Κοίτα, πες, μιλάει. Η αρχικό Πανατσού. Πες τίποτα, ρε Σταύρο, να μην τα λέω εγώ. Έλειψα κι εγώ δύο μέρες. Δύο ίσον καμία. Να και ο κύριος Σάρης Κατσαβριάς εδώ. Την καλημέρα που από το λεωφορείο 109 λέει στο Κοπανατζή της καρδιάς μας. Γεια σας, ρε Άρη. Τραγούδι λόγω καλοκαιριού και ξενυχτίου, λέει, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε, παιδιά, στο λέω. Εύστοχο τραγούδι. Καλημέρα, Άρη, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Έπεσε θέατρο κάπου προχθές, κάπου καλά σε είδα σε φωτογραφία. Με δύο φίλους σου. Λέμε τώρα. Τώρα φεύγα, λέω τώρα αυτός ο Άρης πρέπει να είναι. Έχει φορέσει την καλλιτεχνική στολή. Επιμένει, φίλοι. Κάτσε, μη βάλω το Σταύρο και ανοίξω το στόμα του. Τι να πεις, λέει, δεν έχεις λόγια, το στο να το λέμε. Ναι, καλά.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει με τα Super Donuts και όσους επέστρεψαν λέει από διακοπές, καλό χειμώνα. Γιώργος, από Σοφικό τώρα. Α, μπήκε στα κορινθιακά νερά, ε. Έτσι. Τώρα θα μας ακούσει και ραδιοφωνικά, εντάξει.

Θα δούμε αργότερα που θα πούμε και το καιρό, να δούμε πιο αναλυτικά τι θα γίνει. Ναι, ναι. Να και ο Χριστάρας εδώ. Έλα ρε Χριστάρα. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο. Και επίσης τον Γιώργο τον συνάδελφο και σε όλους τους ακροατές του Break FM. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Τώρα σπαναρωτιέστε τι δουλειά είναι αυτή που μιλάνε μεταξύ τους συνάδελφοι. Με τα Super Donuts Στεφανάκης. Ο Χριστάρας τώρα εδώ στο δρομολόγιο της Κορίνθου. Επέστρεψε. Και λέει για τον άλλο τον Γιώργο του με τα Super Donuts Στεφανάκης που ερχόταν από το Λόγια Σοφικό και για Αθήνα. Νωρίς επέστρεψα. Άρε τυχερέ. Λοιπόν και για τον άλλο τον Γιώργο και στο φούρνο των Εξαμηλίων. Να είσαι καλά Χριστάρα. Να είσαι καλά να γλυκένεις τον κόσμο και εσύ. Μπαμπίνιος, ποιος Μπαμπίνιος, υπάρχει Μπαμπίνιος. Ο μαύρη πέτρα πίσω τέριξε. Πάει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε για τον άλλο το φίλο μας τον Γιώργο. Το G-Pap. Εκεί στο συνεργείο φανοποιείο duo G-Pap. G-Pap and G-Pap. Ο Γιώργος ο παπάς μας έχει στείλει την καλημέρα του. Α, έχει αλλάξει λουλούδια σήμερα. Πού τα βρήκες ρε αυτά. Καλημέρα λέει, καλή Παρασκευή. Ωραία φίλε. Ο καφές γαλλικός μου φαίνεται, φαίνεται γαλλικός αυτός. Δεν έχει καθόλου έτσι

Και επειδή λέει έλειψε 96 ώρες μόνο, σε λένε κοπανατζή. Πάνε καλά. Άμα βγάλεις και τις μονές από μέσα, Σταύρο, τι είναι? 48. 48 ώρες. Άμα βγάλεις τις μονές. Άμα βγάλεις και τις ζυγές, τι είναι? Τίποτα, τι έλειψε καθόλου. Λοιπόν, ώρες έλειψη, λέω, όχι μέρες. Τι δίκιο. Άντε τώρα εσύ να βάλεις μυαλό στη φίλα του Λουτράκη, κομπανάτσου. Δεν πειράζει, άστε να λέει. Που λέει και ο Βασίλης ο Καράς, κάτι ήξερε. Κάτι ήξερε, ναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Σε εσάς που μας είχατε χάσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Όπως κάθε πρωί, άλλωστε πάντα την ίδια ώρα, συνεπείς στο ραντεβού μας. Συνεπείς στο ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου, είναι της Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Αθηναγόρου του Ομολογητού, που σημαίνει ότι γιορτάζει η Χριστίνα, η Χριστιάνα, η Κριστιάνα, η Χρήστα και η Κρίστα, η Χρήστη, η Κρίστη, το Χριστινάκι και ο Αθηναγόρας.
1: Λέγω.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσατε.
1: Λέγω.
0: Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 21 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 8 και 41 παρακαλώ. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 14 ώρες και 20 ολόκληρα λεπτά. Σήμερα λέει, εδώ τι λέει, εγώ βλέπω τι λέει. Είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Αχα. Λοιπόν, Ιουλίου, Παρασκευή, είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Συμβολίζει, λέει, τη φροντίδα του έτους 24 εβδόμου. Η προώθηση της υγείας, της πρόληψης και της ευεξίας μέσω υγιεινών συνηθειών και διαχείριση του άγχους είναι ο σκοπός της ημέρας αυτής. Και είναι και επέτειος της δημοκρατίας. Σήμερα είναι επίσης επέτειος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974. Δεν έχει άλλα. Πάντως χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιες που γιορτάζουν σήμερα, να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Θα πάμε γρήγορα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα. Στην ώρα, στο time out δηλαδή, σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για να δούμε και περισσότερα για το καιρό μας και τελικά αν θα βρέξει ή όχι, που λέει και ο φίλος του Παναγιώτης Σακελάρης και ενδιαφέρεται πολύ γι' αυτό. Ωραία, αφού ενδιαφέρεται θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, αρκεί να είναι εδώ ο Παναγιώτης και να μην την κοπανίσει. Επιστρέφουμε.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
4: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
3: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
4: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
3: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
5: Όλα στο Mare West.
6: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
7: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
7: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
6: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
8: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
9: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
8: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
12: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
14: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
13: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
14: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
13: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
14: Το στέκι της Πέγκης.
13: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
14: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11, όπως κάθε πρωί, πάντα την ίδια ώρα.

0: Επιδείνωση του καιρού λέει από σήμερα Παρασκευή με βροχές, καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας σε αρκετά τμήματα της χώρας. Μπράβο. Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr. Πτώση θα σημειώσει θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή πέδα. Άντε γιατί καήκαμε. Πιο αναλυτικά λέει, τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι σήμερα: ισχυρές κατά τόπου βροχές και καταιγίδες τόσο στα υπηρετικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και σε αρκετά τμήματα της υπόλοιπης χώρας, συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, στην Εύβοια, τοπικά στην Πελοπόννησο, στα ορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, στη Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή μετατόπιση ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου, ενώ αργότερα θα δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα. Χαλαζοπτώσεις αναμένονται κατά την κορύφωση των φαινομένων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Επτάνησα και τα δυτικά υπηρετικά, τοπικά στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, με πιθανότητα εκδήλωσης και στην Αττική, στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς επίσης και στις Κυκλάδες κατά τις βραδινές ώρες. Πτώση θα σημειώσει θερμοκρασία με τη μέγιστη τιμή της να μην αναμένεται να ξεπεράσει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι τοπικά έως 6 μποφόρ αναμένονται στο Ιόνιο και στο βόρειο κεντρικό Αιγαίο κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, κυρίως από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Στο νότιο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν κυρίως από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το βράδυ της Παρασκευής και μόνο στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο τοπικά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Μια χαρά. Αυτά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Θα πάμε να δούμε πιο αναλυτικά σε λίγο, αφού καλημερίσουμε το φίλο μας τον Πάρη που μπήκε στην παρέα μας. Έλα ρε Πάρη. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε τι λέει.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ναι. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλό πουσουκού. Καλώς ήρθες Γιώργο.
0: Καλώς σας βρήκα φίλε μου Πάρη. Ο DJ Πάρης εδώ. Ό,τι ωραίο ακούγεται στο Break FM. Εκεί τη δημιουργία.

τραγουδάκια για το σταθμό μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε στα τραγουδάκια και επιστρέφουμε. Είναι αυτό που έχει διαλέξει φίλοι από το Λουτράκι.

Έτσι, έτσι ακριβώς. Break FM λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Ωλαλά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Μιχάλη από το Κιάτο, τον κύριο πρόεδρο. Καλημέρα από Κιάτο, λέει, χαιρετισμού στο Σακελάρι. Και σε σένα το ίδιο. Άστο να βρέξει, λέει, υγεία μόνο. Εγώ συμφωνώ, ρε Μιχάλη. Να βρέξει λίγο, να αποτιστεί αυτή η γης. Να βγάζει καρπούς. Ο Σακελάρης θέλει να μην βρέχει, καταλάβες, για να ξενυχτάει τα βράδια. Ωραία, φίλε. Ναι, έχει πρόγραμμα για απόψε. Σου λέει, μη μου τη χαλάσει. Λοιπόν, μπορεί να πάει αύριο, αλλά θα μου πεις αύριο μπορεί να έχει κάνει κάτι άλλο αυτός. Καλημέρα, Μιχάλη, καλημέρα, καλώς ήρθες.

Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Ισχυρές και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες τόσο στα περιοδικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται να εκδηλωθούν και θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, οπότε δεν μας αφορά εμάς εδώ, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και σε αρκετά τμήματα της υπόλοιπης χώρας, συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, στη Θεραία Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, στην Εύβοια, τοπικά στην Πελοπόννησο, στα ορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας, στη Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Βέβαια, χθες που ρίξα μια ματιά είδα ότι το απόγευμα θα έχουμε βροχή εμείς εδώ. Θα δούμε όμως βέβαια, αν ισχύει ακόμα. Το δούμε λίγο αργότερα. Να αφήσουμε λίγο σε αγωνία τον Παναγιώτη. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή μετατόπιση ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου, ενώ αργότερα δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα, παρακαλώ. Χαλάζω πτώσεις αναμένονται κατά την κορύφωση των φαινομένων, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Επτάνησα και τα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικά στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στη Θεραία Ελλάδα, με πιθανότητα εκδήλωσης και στην Αττική, στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Πελοπόννησο νάτα μας, στη Θράκη, καθώς επίσης και στις Κυκλάδες κατά τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 17 έως 31 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 17 έως 33 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 17 έως 34 βαθμούς, στην Κρήτη από 28. Όχι, στην Κρήτη από 20 έως 33 βαθμούς, στα Επτάνησα από 21 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 22 έως 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Να και ο φίλος μας ο Τόλης ο Μαραγκός εδώ, πρωινός, κάπου πηγαίνει τώρα, ή για διακοπές πηγαίνει ή εδώ κοντά πηγαίνει, με θέα την Ποσειδονία.

0: Λοιπόν, δεν είπαμε τώρα τις τα Μποφόρ, δεν είπαμε, ναι. Οι άνεμοι τοπικά έως 6 Μποφόρ αναμένονται στο Ιόνιο και στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, κυρίως από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο νότιο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν κυρίως από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αυτά λοιπόν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Θα πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα σε τραγουδάκι.
1: Λέγω. Λέγω.
0: Γιατί εδώ που τα λέμε δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Κάποτε έκανε, αλλά εντάξει. Λέει το τραγούδι τώρα. Λοιπόν, θα πάμε στα αποδυτήρια και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τις θερμοκρασίες μας.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Ε, βέβαια!

0: Και αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: FM. Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γεια Σου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γεια Σου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Την πόλη του Αποστόλου του Εθνού Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Ράλι. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ και σήμερα κοντά σας μέχρι τις 11, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά, πολλά ενδιαφέροντα να πούμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Και πάνω απ' όλα η καλημέρα σας. Ένα. Γιατί όπως συνηθίζω να λέω και όπως είναι η πραγματικότητα, δεν επειδή το λέω εγώ και επειδή συνηθίζω να το λέω, φίλες και φίλοι, ο Break FM είστε εσείς. Ναι, ναι, ναι. Ναι, λέμε τώρα τι να λέμε.

βλέπω, πω τι βλέπουν τα ματάκια μου εδώ. Δεν βλέπω και καλά, αλλά κάτι βλέπω εδώ. Break FM. Καλημέρα, καλημέρα. Πού το? Λοιπόν, να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Αντώνη. Τι είναι, παιδιά? Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα το φίλο μας τον Αντώνη. Τι έγινε, παιδιά? Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, χαρήκαμε που ήρθε ο Αντώνης, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Αντώνη τον Ιωνά. Εντάξει, τις κοπανίτσες τους κάνει ο Αντώνης το καλοκαίρι. Και δικαιολογημένα. Εντάξει, μια Νάξο ήθελε να πάει, αλλά είναι λιγουλάκι δύσκολο τώρα.

Λοιπόν, να τον καλημερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Έτσι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Αντώνη. Ναι, ήρθε στην κατάλληλη μέρα που ήρθαμε κι εμείς. Γιατί ανεργός τις προηγούμενες μέρες θα μας έψαχνες.

Ή και να μας έψανε, τουλάχιστον δεν μας έβρισε εδώ. Λοιπόν. Και κιάτο, αδερφέ, λέει, έχουμε καλή παραλία. Λοιπόν, Κόρινθο, μόνο εσύ. Όλα τα άλλα, αδερφέ. Έτσι, έτσι. Έχετε, αλλά θα δικαιολογηθώ για μία ακόμα φορά, φίλε Μιχάλη, γιατί λέω για την παραλία του Λουτρακίου. Γιατί η παραλία του Λουτρακίου έχει όλο το Κορινθιακό μπροστά της, ενώ το κιάτο, η Κόρινθος, δεν έχει μπροστά του, ρε παιδί, το Κορινθιακό. Περιορίζεται η εμβέλεια, κατάλαβες, η οπτική εικόνα.

0: καλωσορίσουμε τον Αντώνη με τραγουδάκι.
1: Really.
0: Ωραία, ναι, ναι, θα πάμε. Πάμε, βέβαια. Γιατί. Εντάξει, μια στο τόσο έργα. Να του δείξουμε τη χαρά μας. Λοιπόν, αμέσως μετά, αφού καλημερίσουμε και τη φίλη μας την Αγγελική, που ήρθε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία μας, λέει. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Βοήθειά μας, λέει, και Αγία Χριστίνη, η οποία είναι προστάτη αυτών που πεινούν και όσων αντιμετωπίζουν δοκιμασίες. Και την Κυριακή γιορτάζει η Αγία Παρασκευή, η οποία είναι προστάτητα των ματιών. Ναι, γιορτάζει και το βραχάτι, ε. Αύριο είναι Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη των Πνιγμών. Λείψατε, λέει, που λείψατε, δεν μας είπατε πως περάσατε. Όταν λείπεις και έχεις διακοπές, λογικό να περνάς καλά. Και δεν τα λέω για να μην ζηλεύουν ορισμένοι εδώ μέσα, καταλαβες. Το κλειδί από Μαρία Νομικού, λέει, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Αγγελική. Θα τα ακούσουμε βέβαια σε λίγο. Α, έχουμε και γράμμα, ε. Να το διαβάσω.

Λοιπόν, έχει ένα γάιδαρο εδώ και λέει: όλοι λίγο γαϊδούρια είμαστε. Άλλοι από υπομονή, άλλοι από συμπεριφορά. Έλατε. Εγώ που δεν έχω υπομονή, λέμε το. Λοιπόν, το σπασμένο κλειδί. Ένας νέος περπατούσε με ένα σοφό μέσα σε έναν ελαιώνα. Κάποια στιγμή είδε ένα σπασμένο κλειδί στο χώμα και είπε: δεν χρησιμεύει πια σε τίποτα, είναι χαμένο. Ο σοφός το σήκωσε, το ακούμπησε στην άκρη του μονοπατιού και χαμογέλασε. Ύστερα από λίγες μέρες πέρασαν ξανά από εκεί. Πάνω στο ξερό κλαδί είχαν καθίσει δύο μικρά πουλιά που ξεκουράζονταν. «Βλέπεις», είπε ο σοφός, «εσύ είδες μόνο τι έχασε. Ο Θεός είδε ότι σε τι μπορούσε ακόμα να χρησιμεύσει». Ο νέος χαμήλωσε το βλέμμα. «Μη βιάζεσαι λοιπόν να χαρακτηρίσεις κάποιον ή κάτι άχρηστο. Στα χέρια του Θεού, ακόμα και ό,τι φαίνεται σπασμένο, μπορεί να γίνει στήριγμα, παρηγοριά ή ευλογία για κάποιον άλλον». Μπράβο. Πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, και μια και είμαστε σε καλοκαιρινό έτσι mood, για πάμε ρε Αντώνη, για το φίλο μας τον Αντώνη τον Ιωνά. Ιωνά. Hey! Αντώνη! Αντώνη!

0: Ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει, κουραστήκαμε λίγο. Αλλά δεν βαριέσαι. Άμα δεν χορέψουμε, πώς θα γίνει. Πρέπει να καίμε και τα λίπη που τρώμε.

Είμαστε εσύ ο κύριος Κώστας εδώ. Α, γι' αυτό που έλεγε χθες, που έλεγε ο Παναγιώτης Σακελάρης. Ωραία φίλε. Αυτά είναι τα ωραία. Τώρα που λείπαμε εμείς, Λοιπόν, έχει σχόλιο. Παστακός εδώ, στο μαϊστράλι μας. Λοιπόν, και το σχόλιο από λογικά μια πελάτησα. Είστε ένα στολίδι για το Λουτράκι, για το καλό φαγητό και την άμεση εξυπηρέτηση. Μα πάνω απ' όλα την αθόρυβη προσφορά στον τόπο μας, όπως το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου. Είστε μια οικογενειακή επιχείρηση προς παραδειγματισμό για τους νέους που τώρα επιχειρούν. Συγχαρητήρια κύριε Κώστα και κυρία Κατερίνα και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν τόσα χρόνια στο Μαϊστράλι για τη δική μας απόλαυση. Λέει μια κυρία, το όνομά της το έχουμε, αλλά δεν χρειάζεται να το πούμε στον αέρα. Λοιπόν, τώρα τα σχόλια δικά σας, γιατί τα λέω εγώ για να μην, εγώ το διάβασα τώρα για να μην νομίζω ότι αυτά που λέω τα λέω. Εγώ τα λέω χρόνια αυτά πράγματα και με δικαιώνει η κυρία Πόλη για όλα αυτά που λέμε εμείς. Είναι μια επιβεβαίωση για όλα σας προσφέρει το Μαϊστράλι. Γιατί η δική μου άποψη είναι ότι είναι κάτι παραπάνω τώρα το πάω από όλα αυτά που λέμε και από όλα αυτά που βλέπει κάποιος. Γιατί βασίζεται στους ανθρώπους της και όπως λέει η κυρία αυτή, σε μια οικογενειακή επιχείρηση, ο κύριος Κώστας και η κυρία Κατερίνα έχουν δώσει και την ψυχή τους εκεί, έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή για το Μαϊστράλι και για τους επισκέπτες. Γι' αυτό λέμε πάντα πως είναι και η καλύτερη διαφήμιση. Οι πελάτες είναι η καλύτερη διαφήμιση. Λοιπόν, να πω τώρα ότι πήρε και ο φίλος μας ο Χριστάρας από την πιάτσα Ταξί Κορίνθη προηγουμένως τηλέφωνο. Μας είπε εδώ ότι έχουμε πολλές γιορτές, λέει, αυτές τις μέρες. Για κάτσε να δω, ρε Χριστάρα. Είπε να σας πω καλημέρα σε όλους. Μας έχει χάσει τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, την Παρασκευή μας είπε ότι είναι της, την Κυριακή μας είπε ότι είναι της Αγίας Παρασκευής και τη Δευτέρα είναι του Αγίου Παντελεήμονος. Μας είπε και τους ναούς τώρα, εγώ δεν τους θυμάμαι που έχει. Μόνο που θυμάμαι είναι ότι στην Αγία Παρασκευή στο Βραχάτι έχουμε Αγία Παρασκευή. Τώρα για Παντελεήμονα δεν θυμάμαι που έχει. Κάποτε στο site της Μητρόπολης γράφανε που είχε τους ναούς, αλλά τώρα με το καινούριο site δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες. Προλαβαίνουμε ή δεν προλαβαίνουμε? Δεν προλαβαίνουμε. Οπότε μετά. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιαννάκη του Ταμπούκο που μας έχει στείλει την καρτούλα του. Ωρε φίλε. Με τριαντάφυλλα μέσα σε κοχύλι. Καλημέρα, με όμορφες στιγμές, λέει, με αγάπη και χαρά και δύο ποτηράκια κρασί στην παραλία, στην άμμο. Αυτές είναι οι στιγμές, καλοκαιρινές στιγμές. Όλα και όλα.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Θα δούμε πιο αναλυτικά τις θερμοκρασίες που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, για πάμε να ανέβουμε λίγο.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που παίζουν εκτός των συνόρων, για να έρθουμε να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν και εντός των συνόρων και τι θα γίνει με τη βροχή σήμερα που θέλει και ο Παναγιώτης Αγγελάρης να μάθει. Πάντως, ήδη έχει αρχίσει και βρέχει σε αρκετές περιοχές εδώ της χώρας μας. Βλέπω ότι ψυχαλίζει και έχουμε και ασθενής βροχή. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Πάμε πρώτα εκτός των συνόρων. Να πούμε ότι και εκτός των συνόρων αυτή την ώρα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και πιο συγκεκριμένα έχουμε ένα βαθμό οριακά πάνω από το 0, παρακαλώ.
1: Μπράβο.
0: Ένα βαθμό πάνω από το 0. Ενώ η υψηλότερη σήμερα είναι 34 βαθμοί και είναι στο Χαρτούμ στο Σουδάν. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει και θα τα δούμε όλα στην πορεία. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχει ένα βαθμό αυτή την ώρα πάνω από το 0, οριακά πάνω από το 0 στο Τσίλι, στο Πούντα Ρένας. Η αμέσως επόμενη όμως είναι 11 βαθμοί. 11 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Ρέικιαβικ στην Ισλανδία. 12 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Ροβανιέμι στη Φιλανδία. Δεκατέσσερις βαθμούς έχει στη Βαρσοβία με αρκετά σύννεφα. 15 βαθμούς στο Όσλαλα, ο ουρανός είναι καθαρός. 17 βαθμούς στη Βιέννη με λίγα συννεφάκια. 17 βαθμούς και στις Βρυξέλλες με αρκετά όμως συννεφάκια. 18 βαθμούς στη Βουδαπέστη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 18 βαθμούς και στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 και στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια όμως. 22 στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 25 στη Βαρκελόνη και ο ουρανός είναι καθαρός. 26 στο Πάκο Πάκο Αμέρικα Σαμόα. 26 στη Χονολουλού. 26 στο Βέλεμ στη Βραζιλία αυτή την ώρα. 29 βαθμούς στο Δελχή στην Ινδία. 29 και στο Ταμάν Ρασέτ στην Αλγερία. 31 στο Μπρούνεϊ αυτή την ώρα. Και 34 που όπως είπαμε πριν είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία, είναι στο Χαρτούμ στο Σουδάν αυτή την ώρα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων. Θα πάμε σε τραγουδάκι που το χρωστάμε στη φίλη μας από το Λουτράκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εδώ στην περιοχή μας.

0: θα σου τον φέρω από εκεί πάνω.
1: Break FM 100,8.
2: Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Θέμη, δεν ξέρω αν οι φίλοι μας από το Λουτράκι είναι ακόμα εδώ ή την έχει κοπανίσει. Αυτό δεν το ξέρω. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας. Και τι λένε τα δικά μας? Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα και να πούμε ότι το 2007, δηλαδή 24 Ιουλίου του 2007, παρακαλώ, πριν 19 χρόνια, είχαμε 41,7 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στο Θησίο. Σήμερα όμως θα έχουμε πολύ πιο κάτω. Είμαστε γύρω στις 33 σήμερα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την ώρα, αυτό που σας είπαμε πριν, ότι έχουμε αρκετές περιοχές ψυχαλίζει και έχουμε και ασθενείς βροχή. Ψυχαλίζει αυτή την ώρα στην Πάτρα, στο λιμάνι. Ψυχαλίζει στα Αγίαικα Χαΐας, στα Βραχνέικα Χαΐας. Ψυχαλίζει πάντα. Ψυχαλίζει στην παραλία της Αχαΐας και στην Κάτω Αχαΐα. Ενώ ασθενείς βροχή έχουμε στην Κρίνη Αιγαία Ηλίας, στη Χαραυγή Αιγαία Ηλίας, στα Λούσικα Αχαΐας, στην Ουβριά Αχαΐας, στον Άγιο Γεώργιο Αχαΐας. Αν δηλαδή στην Αχαΐα έτσι κι αλλιώς τώρα, και ψυχαλίζει, βρέχει. Και λογικά θα έρθει προς τα δω το απόγευμα. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 26 βαθμούς. Μην νομίζω ότι θα πάει πολύ ψηλά σήμερα, στους 29 θα φτάσει σήμερα. Ενώ στην Αθήνα είναι στους 28, στους 33 θα φτάσει σήμερα. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες λοιπόν. Αναμένονται όμως βροχές και καταιγίδες. Σταύρο, σε ό,τι αφορά τώρα τις Σεϊχέλες, φίλε μου, δεν σου λέω γιατί θα ζηλέψουμε και θα θέλουμε να πάμε εκεί και δεν μπορούμε να πάμε σήμερα. Α, εδώ είναι οι φίλοι μας. Εντάξει, εκεί. Η συναυλία, όχι, δεν θα γίνει απόψε, λόγω των καιρικών συνθήκων.

Λοιπόν, σήμερα ο υδράργυρος αυτή την ώρα εδώ στην περιοχή μας είναι στους 26 βαθμούς με λίγα σύννεφα. Στους 28 θα φτάσει σήμερα, οπότε μην νομίζω θα δούμε κανένα μεγάλη διαφορά σήμερα. Το χάσαμε το μπάνιο. Βγάζει βροχή και σήμερα και αύριο. Βέβαια ο υδράργυρος αύριο θα πέσει κι άλλο στους 27 βαθμούς. Εντάξει, μικρή διαφορά. Δηλαδή όσο έχουμε αυτή την ώρα θα έχουμε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα και αύριο. Σιγά μην φανεί διαφορά δηλαδή των 2 βαθμών σήμερα. Υπάρχει μια κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδα. Τα φαινόμενα αυτά λέει αναμένεται να ξεκινήσουν έως τις 3 το μεσημέρι. Πάντως εδώ μου βγάζει βροχή εμένα από τις 6 το απόγευμα, όπως και χτες δηλαδή. Έτσι. Ναι, συνεχόμενα μέχρι τα μεσάνυχτα. Αύριο δεν μου βγάζει βροχή, δεν ξέρω. Λοιπόν, για να δούμε τις επόμενες μέρες όμως από τις, την Κυριακή. Επιστρέφουμε πάλι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στους 30 βαθμούς την Κυριακή, στους 35 τη Δευτέρα, στους 33 την Τρίτη, στους 32 την Τετάρτη, στους 30 την επόμενη Πέμπτη, στους 29 την επόμενη Παρασκευή, στους 27 το επόμενο Σάββατο και στους 29 την επόμενη Κυριακή. Δεν μας τα λέει καλά ο καιρός. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό μας. Ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην είναι ακραία τα καιρικά φαινόμενα που θα μας επισκεφτούν. Πάμε στο τραγουδάκι που χρωστάμε στη φίλη μας την Αγγελική από το Βραχάτι και επιστρέφουμε.

Για πάμε να ετοιμαζόμαστε τώρα γιατί την Κυριακή έχει εκδρομούλα, έτσι. Να τα λέμε αυτά, μην μου πείτε. Δεν τα έχουμε πει. Την Κυριακή έχουμε μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Παναγία της Τίνου. Ναι. Προσκύνημα στην Παναγία. Ελεύθερο χρόνο στο νησί. Και μεταφορά με πούλμαν και με το πλοίο. Από τώρα δεν ξέρουμε ποιο πλοίο θα πάμε. Αλλά τι σημασία έχει, ξέρουμε θα πάμε με το Mardiki Tours. Αυτό έχει σημασία. Μονοήμερη λοιπόν προσκυνηματική εκδρομή στην Παναγία της Τίνου με το τουριστικό γραφείο Βασίλης Mardiki Tours.

με ένα στόλο 12 ιδιόκτων λεωφορείων από 9 σε 65 θέσεις, παρακαλώ. Ό,τι θέλετε, τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Με δύο γραφεία, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι, το τουριστικογραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours. Στην Κόρινθο στο πεζόδρομο, Πιλαρίνου 80-82, και στο Λουτράκι, εκεί απέναντι από τον παλιό σταθμό του ΟΣΕ. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο. Και εγώ βέβαια, επειδή κάθε χρόνο δεν το έχω τάμα, αλλά το έχω καθιερώσει με την οικογένεια να πηγαίνουμε στην Τίνο. Μια καλή ευκαιρία, με πολλούς φίλους, έτσι έχει μεγαλώσει η παρέα, να πάμε με το τουριστικογραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours για προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου. Λοιπόν, και για εσάς που δεν σας φτάνει μια μέρα, μπορείτε να προγραμματίσετε διήμερο στην Τίνο. Αυτό όχι αυτή την Κυριακή, αλλά το Σεπτέμβριο, 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Τίνο. Συνδυάζει το προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου λοιπόν με δύο μέρες χαλάρωσης και όμορφες στιγμές. Άγιος Φωκάς, χώρα Τίνου και μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Κλείστε θέση σήμερα για να μην το μετανιώσετε μετά ότι δεν προλάβετε. Όπως είπαμε πριν, το τουριστικογραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours έχει 12 έτσι, ιδιόκτητα πούλμαν, πολυτελή πούλμαν. Από 9 μέχρι 65 θέσεις.

Οπότε καλά να περάσετε. Είτε αυτή την εβδομάδα, αυτή την Κυριακή, είτε για διήμερη μετά, αξίζει τον κόπο να πάει κάποιος για να προσκυνήσει την Παναγία Ευθύνη. Και μην ξεχνάμε βέβαια το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Τουρς. Διοργανώνει και μονοήμερες κρουαζιέρες κάθε Τρίτη, Αγκίστρη και Έγινα. Α, πολύ ωραία. Θα πάμε μια μέρα, γιατί δεν πάμε. Πάμε. Κάνεις. Και πολλές ακόμα εκδρομές που θα τις πούμε τις επόμενες μέρες, αφού επιστρέψουμε από την Παναγία Αθήνου. Πάμε σε τραγουδάκι, σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής.

0: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
7: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?

Λοιπόν, πάμε λίγο στις εκδηλώσεις του Mare West που έχουν ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Ξεκίνησα για εκτός εκεί στα καταστήματα του Mare West. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, το παιχνίδι, η δράση και η διασκέδαση έχουν ραντεβού στο Mare West.

Λοιπόν, για λίγες ακόμα μέρες. Αυτό το καλοκαίρι μέχρι 30 Ιουλίου, ένα πολυθεματικό δωρεάν πρόγραμμα διασκέδασης περιμένει τους μικρούς φίλους του Mary West να γεμίσουν τις στιγμές των διακοπών τους με χρώμα, φαντασία και αμέτρητες στιγμές χαράς. Στο πιο αγαπημένο προορισμό, δίπλα στη θάλασσα. Summer Fun με θεματικές δράσεις παιδικής ψυχαγωγίας. Σήμερα και 31 Ιουλίου, 24 και 31 Ιουλίου. Μικροί επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διδραστικά παιχνίδια, δημιουργικές χειροτεχνίες και πρωτότυπες δραστηριότητες με θεματικά props μέσα από 4 ξεχωριστές καλοκαιρινές θεματικές. Πειρατές και γοργόνες. Ένα θαλασσινό ταξίδι γεμάτο περιπέτεια με παιχνίδια, κίνησης και ισορροπίας, σκεταλοδρομίες, αναζήτηση θησαυρού και δραστηριότητες συνεργασίας εμπνευσμένες από τον κόσμο του βυθού. Tropical Summer. Ένα τροπικό σκηνικό γεμάτο μουσική, παιχνίδι, λίμπο, φλαμίγκο, χορό, κατασκευή και συναρμολόγηση τότεμ, παιχνίδια στόχου με κρίκους και πολλά ακόμα καλοκαιρινά παιχνίδια. Space Adventure. Οι μικροί εξερευνητές ταξιδεύουν στο διάστημα μέσα από διαστημοδρομίες, συλλογή αστεριών, παιχνίδια στόχου και μουσικοκινητικές αποστολές. Και τέλος, Summer Party. Ένα καλοκαιρινό πάρτι με μουσική, χορό και ατελείωτη ενέργεια. Κουκλοθέατρο και θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με αγαπημένες κουκλοθεατρικές παραστάσεις και τις καθιερωμένες προβολές θερινού σινεμά για όλη την οικογένεια. Αναλυτικά λοιπόν. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Summer Fun Space. Οι μικροί αστροναύτες επιβιβάζονται στα διαστημόπλοιά τους και ξεκινούν ένα ταξίδι στο διάστημα. Συμμετέχουν σε διαστημοδρομίες, σώζουν τα αστέρια που έπεσαν από τον ουρανό, αντιμετωπίζουν κομήτες που απειλούν τη γη και παίζουν διαγαλαξιακά παιχνίδια κίνησης και συνεργασίας εμπνευσμένα από τους πλανήτες και το σύμπαν. Σήμερα Παρασκευή, έτσι. Σας περιμένουμε στο Mary West για ένα καλοκαίρι γεμάτο παιχνίδι, δημιουργία, άθληση και αξέχαση οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω. Η συμμετοχή πραγματοποιείται βάσει σειράς προτεραιότητας και κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των παιδιών, την επίβλεψη και την αποκλειστική ευθύνη του σφαίρει ο γονέας ή ο συνόδος. Περισσότερα όμως, φίλες και φίλοι, μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο λοιπόν.

Πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στην εορτή του προφήτη Ηλία στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους ευσεβών πιστών εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του ενδόξου προφήτη Ηλία, του Θεοσβήτου, του Θεσβήτου, στην Αποστολική Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου. Την παραμονή της εορτής την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος χωροστάτησε στον μέγα πανηγυρικό Εσπερινό, στον πανηγυρίζον ιερό μετόχη του προφήτη Ηλία Λουτρακίου, της Ιεράς Μονής Θεομήτωρος Ηλιουπόλεως, πλαισιωμένος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως. Μετά το τέλος της ακολουθίας, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ιερή λιτανία πέριξ του ναού. Ανήμερα της εορτής, τώρα, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ο Σεπτόσμηνάρχης μας μετέβει στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Ζάχολης, όπου χωροστάτησε στον όρθρο και προέστη στην πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία με τη συμμετοχή κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως και πλήθος ευλαβών προσκυνητών, οι οποίοι προσήλθαν για να τιμήσουν τον προφήτη Ηλία της Παλαιάς Διαθήκης. Τόσο κατά το μεγάλο πανηγυρικό εορτασμό, όσο και κατά την πανηγυρική θεία λειτουργία, ο Σεβασμιότατος το κήρυγμά του συνέδεσε την εορτή του προφήτου Ηλία με τη δική του πορεία προς την αρχιεροσύνη και ιδιαιτέρως με τη διακονία του ως διευθυντού της μονάδος φροντίδος ηλικιωμένων και χρονίων πασχόντων, ο Άγιος Σίλας, της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, στο χώρο της οποίας βρίσκεται ιερός ναίσκος αφιερωμένος στον προφήτη Ηλία. Με αφορμή αυτή την βιωματική αναφορά, τόνισε ότι ο προφήτης Ηλίας αποτελεί διαχρονικό πρότυπο ακλόνητης πίστεως, ολοκληρωτικής εμπιστοσύνης στο Θεό και ακαταγόνης του ζήλου για την διαφύλαξη της αλήθειας. Την ίδια μέρα, με την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος και Χρέων κ. Αγάπιος χωροστάτησε στον όρθρο, τέλεσε την πανηγυρική θεία λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο στο πανηγυρίζον ιερό μετόχη του προφήτη Ηλία Λουτρακίου της Ιεράς Μονής Θεομήτωρος Ηλιουπόλεως, μεταφέροντας προς την καθηγουμένη γερόντισσα Πελαγία την ιερή αδελφότητα και το πολυπληθές εκκλησίασμα τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιότατου. Το απόγευμα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος, προσκεκλημένος από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, παρευρέθηκε στην εκδήλωση αφιέρωμα στο έργο και τη διαχρονική προσφορά του κ. Σταύρου Δήμα, που πραγματοποιήθηκε στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου. Περισσότερα, φίλες και φίλοι, και φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίος ο Άρης. Καλό φθινόπωρο, λέει. Ξεκίνησαν οι πρώτες ψυχάλες στο Λουτράκι. Άντε με το καλό. Μπα δεν είναι λίγο, είναι έτσι μια παρένθεση είναι αυτή η βροχούλα. Για να μας δροσίσει μετά τον καύσωνα από τον προηγούμενο ημερών. Γιατί από εβδομάδα ακούσατε πάλι 35. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, καλό δρόμο με προσοχή Άρη και με ασφάλεια έτσι. Για το φίλο μας τον Άρη τον Κατσαβριά με το 109 λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Και φυσικά για όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Να πούμε μια καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού έτσι. Να τα λέμε αυτά, να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και ο κύριος Θωμάς εμφανίστηκε με τις μεγάλες ώρες. Είναι εδώ, είναι εδώ. Ναι, ναι.

Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Αν μπορείς λόγω χρόνου, βάλε το «Πες μου παππού». Καλό Σαββατοκύριακο, καλό ταξίδι στη Μεγαλό Χαριστίνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Θωμά, την καλημέρα μου και στην καλιάντρα σου. Ναι, ναι, αισθητή απουσία σου λέει τις προηγούμενες μέρες. Η φωνή σου μοναδική. Ευχόμαστε εγώ και η καλιάντρα μου να περνάς καλά με τα κορίτσια σου. Μου έγραφε χτες. Εγώ είδα το μήνυμα, συγκινήθηκα και είμαι σήμερα εδώ, κύριε Θωμά. Λοιπόν, καλημέρα και στην καλιάντρα σου. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, θα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού δε διέ και κοσμοτέ επιτρέποντος. Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να στολί καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορινθίος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Λοιπόν, και να κλείσουμε με το τραγουδάκι που διάλεξε ο κύριος Θωμάς. Βεβαίως το έχουμε, κύριε Θωμά, πιστεύω να είναι αυτό. Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και που ξέρετε, Σαββατοκύριακο είναι. Πολλές δράσεις έχει, κάπου μπορεί να συναντηθούμε. Που ξέρετε. Bye, bye, bye, bye.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
4: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
3: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
4: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
3: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
5: Όλα στο Mare West.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-pavlasop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Σου έχω νέα Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου. Πάει και αυτός ο μήνας, έφυγε. Και από εδώ και πέρα καλοκαιρινή ραστόνη 100%. Είμαστε μπροστά σε ένα Σαββατοκύριακο που νομίζω ότι θα διάσουν όλες οι πόλεις, όλη έτσι η επικράτεια. Μόνο τα νησιά και οι τουριστικοί προορισμοί θα είναι γεμάτοι από κόσμο. Και πολύ καλά να γίνει έτσι ακριβώς, το θέλουμε κι εμείς. Όσοι έχετε πάρει τις αδειές σας και έχετε επιστρέψει και έχετε περάσει όμορφα, νομίζω ότι η πόλη είναι ό,τι καλύτερο, γιατί αδειάζει σιγά σιγά. Όσοι φεύγετε, καλό ταξίδι, καλές διακοπές, καλή επάνωδο και βέβαια εκεί που θα πάτε να περάσετε τέλεια και να φροντίσετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της Παρασκευής, 24η μέρα του Ιουλίου σήμερα, και πάμε να δούμε τις πλανητικές επιρροές. Όχι, σήμερα δεν θα δούμε απλά τις πλανητικές επιρροές για κάθε ζώδιο. Θα πούμε τι κάνει κάθε ζώδιο για να περάσει καλά στις καλοκαιρινές του διακοπές. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, είναι μια εκπομπή χαλαρή, όπως άλλωστε το καλή και η σημερινή ημέρα της Παρασκευής. Πάμε να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, ξεκινώντας από τους κρυούς και φτάνοντας μέχρι τους εχθείς.

100%. Είμαστε μπροστά σε ένα Σαββατοκύριακο που νομίζω ότι θα διάσουν όλες οι πόλεις, όλη έτσι η επικράτεια, μόνο τα νησιά και οι τουριστικοί προορισμοί θα είναι γεμάτοι από κόσμο και πολύ καλά να γίνει έτσι ακριβώς, το θέλουμε κι εμείς. Όσοι έχετε πάρει τις αδειές σας και έχετε επιστρέψει και έχετε περάσει όμορφα, νομίζω ότι η πόλη είναι ό,τι καλύτερο, γιατί αδειάζει σιγά σιγά. Όσοι φεύγετε, καλό ταξίδι, καλές διακοπές, καλή επάνωδο και βέβαια εκεί που θα πάτε να περάσετε τέλεια και να φροντίσετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου, είναι το Σοέχο Νέα της Παρασκευής, 24η μέρα του Ιουλίου σήμερα, και πάμε να δούμε τις πλανητικές επιρροές. Όχι, σήμερα δεν θα δούμε απλά τις πλανητικές επιρροές για κάθε ζώδιο. Θα πούμε τι κάνει κάθε ζώδιο για να περάσει καλά στις καλοκαιρινές του διακοπές. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, είναι μια εκπομπή χαλαρή, όπως άλλωστε το καλή και η σημερινή ημέρα της Παρασκευής. Πάμε να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, ξεκινώντας από τους κριούς και φτάνοντας μέχρι τους εχθείς.

κάθε ζώδιο, θα πούμε τι κάνει κάθε ζώδιο για να περάσει καλά στις καλοκαιρινές του διακοπές. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, είναι μια εκπομπή χαλαρή, όπως άλλωστε το καλή και η σημερινή ημέρα της Παρασκευής. Πάμε να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, ξεκινώντας από τους κρυούς και φτάνοντας μέχρι τους εχθείς.

Να ξεκινήσουμε να πούμε μερικά πράγματα έτσι γενικά, γιατί όλοι μας έχουμε έτσι διαφορετικό στυλ. Και κατά τη διάρκεια των διακοπών, άλλοι θέλουν βουνό, άλλοι θέλουν θάλασσα, άλλοι θέλουν να βουλιάξουν σε ξαπλώστρες, άλλοι θέλουν να προτιμήσουν την περιπέτεια, άλλοι θέλουν κάμπινγκ, άλλοι θέλουν πολυτέλειες, άλλοι γιόγκα, άλλοι ανατολή, άλλοι πάρτι μέχρι το ξημέρωμα, άλλοι καθισιό στο δωμάτιο και καλοπέραση. Πάντως και πολύ ύπνο. Ό,τι και αν θέλει ο καθένας από εμάς, μπορεί να βρει ένα τρόπο για να μην χαλάσει τις διακοπές του ανθρώπου που θα πάει μαζί. Και να μην τα αφήσουμε κιόλας στην τύχη, έτσι. Γι' αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, για να μην καταστραφούν φιλίες, έρωτες και αγάπες, για να δούμε τα χούγια με ποιους ταιριάζεται για να πάτε διακοπές. Και ξεκινάω σιγά σιγά με τους κρυούς, για να πω μερικά γενικά πράγματα. Γιατί κρύοι είναι ηγετικές φυσιογνωμίες, οπότε είναι και περιπετειώδεις, τους αρέσουν και οι προτάσεις που έχουν να κάνουν με extreme sport, με προγράμματα που δεν έχουν να κάνουν κυρίως με το μέσα, αλλά πάρα πολύ με το έξω. Νομίζω ότι μια χαρά θα τα βρείτε με τους ιχθύς, με τους τοξότες και τους υδροχώους αν πάτε διακοπές. Να πούμε ότι είστε τολμηροί, ότι σας αρέσουν οι περιπέτειες, το πρόγραμμα και βέβαια ταιριάζετε και πάρα πολύ οι κρύοι να πάτε ένα ωραίο ταξιδάκι με ένα ζυγό, γιατί σας κάνει όμορφη παρέα και σας κρατάει και σε μια ισορροπία.

πάμε να δούμε τώρα γενικά πράγματα για τους Ταύρους, για τις διακοπές. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι Ταύροι αγαπούν πάρα πολύ την πολυτέλεια, αγαπούν όμως και το πάρα πολύ καλό φαγητό. Ταιριάζουν πάρα πολύ να ταξιδέψουν με εγώκερους και με λέοντες. Προτιμούν τα ήσυχα πράγματα, τα ήσυχα μέρη. Τους αρέσει όμως ταυτόχρονα και να έχουν κάποιον δίπλα τους που να τους ξεσηκώσει από την τεμπελιά του δωματίου και της χαλάρωσης. Νομίζω ότι με τους εγώκερους θα μιλήσουν ακριβώς την ίδια γλώσσα, θα πάνε σε εξωτικά μέρη, θα διαλέξουν έτσι ακριβά και όμορφα ξενοδοχεία. Τους αρέσουν γενικά όλες οι απολαύσεις της ζωής. Οπότε, όπως σας είπα, αν είστε Ταύροι, οι εγώκεροι είναι το ιδανικό τέρι για να κάνετε μαζί τους διακοπές.

0: FM. Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 27410 97 600.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

0: και ζηλεύω.
1: Και φτάσαμε να δούμε πώς οι επικοινωνιακοί δίδυμοι περνάνε το καλοκαίρι και τις διακοπές τους. Είναι εκκίνητοι οι δίδυμοι, μιλάνε πολλές γλώσσες, θέλουν μέρες και νύχτες με διασκέδαση, θέλουν να ράξουν όμως και να προήσει καμιά ξαπλώστρα και να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Πετάγονται σε ένα λατήρι όταν κάνουν νέες γνωριμίες. Τους αρέσει πάρα πολύ να αναλύουν, να κάνουν και κοινωνικές αναλύσεις στα μέρη που θα πάνε για καλοκαιρινές διακοπές. Ταιριάζουν τέλεια με τους ζυγούς, μιλάνε την ίδια γλώσσα. Είναι εξίσου επικοινωνιακοί, εξωστρεφείς και χαρούμενοι. Οπότε, αν έχετε ένα φίλο δίδυμο και είστε ζυγοί ή το αντίθετο, επιδιώξτε να κάνετε μαζί τους διακοπές, γιατί σίγουρα θα περάσετε τέλεια.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Καλοκαιρινές διακοπές και ζώδια, με ποιους ταιριάζετε? Και έχουμε φτάσει στους καρκίνους. Οι καρκίνοι θέλουν οι διακοπές να είναι σαν το σπίτι τους. Πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Δεν είναι εύκολο να βρεις τώρα έναν άνθρωπο και να του πεις κάτσε τώρα μέσα, μαγείρεψε μέσα στο δωμάτιο, κέντα, δες τα αγαπημένα σου προγράμματα στην τηλεόραση. Ό,τι ακριβώς δηλαδή έκανες και μέσα στο σπίτι σου κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Όχι. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνουν άλλα πράγματα. Αλλά για τους Παρθένους, επειδή είναι ακριβώς αυτά που σας είπα πιο πριν, διαλέξτε να πάτε διακοπές με Σκορπιούς ή με Ιχθύς, αν είστε έτσι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Και με τους Σκορπιούς έχετε και επαφή, με τους Ιχθύς επίσης έχετε επαφή. Θα αναλύετε βαθύτερα συναισθήματα και θα περάσετε πολύ ωραία έτσι βράδια με ποτό και με πολύ ωραίες φιλοσοφικές συζητήσεις.

Και φτάσαμε μάνι μάνι στους λέοντες. Υπενθυμίζω ότι ακούτε το Σέχο νέα της Παρασκευής, 24η μέρα του Ιουλίου. Σήμερα αναλύουμε πώς περνάνε στις διακοπές τα ζώδια και με ποιους ταιριάζουν. Οπότε έχουμε φτάσει και στους λέοντες, όπου αν έχετε μαζί σας ένα σκορπιό, ένα τοξότη, ένα δίδυμο, θα περάσετε καλά στις διακοπές αν είστε λιοντάρια, γιατί σας αρέσουν η χλυδή, τα όμορφα εστιατόρια. Θα πάτε σίγουρα σε ένα κοσμοπολίτικο μέρος, αυτό θα διαλέξετε. Θα περάσετε καλά, γιατί είστε περίεργοι όλοι αυτοί οι τύποι. Και μαζί με τους σκορπιούς θα περάσετε καλά, και μαζί με τους ιχθύς θα περάσετε καλά, και με τους υδροχώους θα περάσετε καλά, και με την ίδια γλώσσα μιλάτε και με τους τοξότες. Οπότε κάτι από όλα αυτά διαλέξτε και φύγετε για το πιο εξωτικό και χλιβάτο μέρος που έχετε στο μυαλό σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
0: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
8: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: Τώρα τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα, γιατί έχουμε πάει στους Παρθένους. Και οι Παρθένοι είναι λίγο στη τζίτα ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Έχουν όλες τις συναλλακτικές, έχουν κάνει τη βαλίτσα των διακοπών τουλάχιστον μία-δύο εβδομάδες πριν να ξεκινήσουν. Έχουν οπωσδήποτε και απαραίτητο το φαρμακείο των διακοπών μέσα στη βαλίτσα. Κάνουν όμως καλή παρέα με δίδυμους, με σκορπιούς, με ιχθύς και με υδροχώους, γιατί έχουν και αυτοί κυβερνήτη τον Ερμή που τους αρέσει. Και ένας ζυγός δεν πάει άσχημα με έναν Παρθένο διακοπές. Οργανώνονται και βέβαια αγαπούν όλη αυτή την ποιότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών που έχουν και τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Δεν μας

0: Τώρα τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα γιατί έχουμε πάει στους Παρθένους και οι Παρθένοι είναι λίγο στην τζίτα ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Έχουν όλες τις συναλλακτικές, έχουν κάνει τη βαλίτσα των διακοπών τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες πριν να ξεκινήσουν, έχουν οπωσδήποτε και απαραίτητο το φαρμακείο των διακοπών μέσα στη βαλίτσα, κάνουν όμως καλή παρέα με δίδυμους, με σκορπιούς, με ιχθύους και με υδροχόους, γιατί έχουν και αυτή η κυβερνήτη τον Ερμή που τους αρέσει. Και ένας ζυγός δεν πάει άσχημα με έναν Παρθένο διακοπές, οργανώνονται και βέβαια αγαπούν όλη αυτή την ποιότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών που έχουν και τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Δεν μας

Όλα τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα γιατί έχουμε πάει στους Παρθένους και οι Παρθένοι είναι λίγο στη τζίτα ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Έχουν όλες τις συναλλακτικές, έχουν κάνει τη βαλίτσα των διακοπών τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες πριν να ξεκινήσουν, έχουν οπωσδήποτε και απαραίτητα το φαρμακείο των διακοπών μέσα στη βαλίτσα, κάνουν όμως καλή παρέα με δίδυμους, με σκορπιούς, με ιχθύς και με υδροχώους, γιατί έχουν και αυτή η κυβερνήτη τον Ερμή που τους αρέσει. Και ένας ζυγός δεν πάει άσχημα με έναν Παρθένο διακοπές, οργανώνονται και βέβαια αγαπούν όλη αυτή την ποιότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών που έχουν και τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν πας καλά.

Όπα, σκοντάψαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες, δηλαδή σκοντάψαμε στους ζυγούς. Και ως ζυγός και εγώ, πρέπει να σας πω ότι οι ζυγοί λατρεύουμε την περιπέτεια, τις απολαύσεις, οπότε καλή παρέα κάνουμε στις διακοπές με υδροχόους, μηλέοντες και μετάβρους. Καλά περνάμε με αυτούς, πιάνουμε ωραίες συζητήσεις, ωραίες κουβέντες, γινόμαστε μια πολύ ωραία παρέα, αγαπάμε τα τοπικά καλλιτεχνικά δρόμενα όλοι εμείς, αγαπάμε τις βόλτες, αγαπάμε τα ψώνια, το shopping, τους καλλιτεχνικούς χώρους. Δεν θα πούμε καθόλου όχι στα καλύτερα εστιατόρια, γιατί μας αρέσει και και η γαστριμαργία κατά τη διάρκεια των διακοπών. Οπότε νομίζω ότι μια χαρά και είμαστε και πιο καλόβολοι από τους άλλους, γιατί μας αρέσει το μαζί.

Και φτάσαμε στους Σκορπιούς, όπου οι Σκορπιοί θέλουν να ταξιδεύουν με άτομα που γνωρίζουν καλά και όχι με πολλές παρέες, που μπορεί ο καθένας να έχει το μακρύ του και το κοντό του και δεν τους αρέσει καθόλου να περνάνε τέτοιες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια των διακοπών. Να σας πω ότι απολαμβάνουν κάθε ώρα και κάθε στιγμή, αγαπούν πάρα πολύ τις διακοπές με έναν καρκίνο ή με ένα τάβρο. Επίσης και με τους Σκορπιούς και με τους Ιχθύς τα καταφέρνουν. Επίσης η εγώκερη είναι μια ασφαλής επιλογή για έναν Σκορπιό, γιατί μπορούν να συμβιώνουν τέλεια, αγαπούν συνήθως τα ίδια πράγματα να κάνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών, την ξεκούραση, το σεξ, το ωραίο φαγητό, την καλή παρέα, και τους αρέσει πάρα πολύ να εξερευνούν και τα μέρη στα οποία πηγαίνουν.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

Και φτάσαμε και στους τοξότες, στα μεγάλα παιδιά του ζωδιακού, όπου πρέπει να σας πω ότι οι τοξότες γενικά είναι λίγο ό,τι να είναι, περιπέτεια για το άγνωστο. Μπορούν να κάνουν καλή παρέα με έναν υδροχό κατά τη διάρκεια των διακοπών. Με κρυούς και μελέοντες επίσης τα βρίσκουν λίγο. Κάνουν ό,τι τρέλα τους κατέβει. Είναι πάρα πολύ απρόβλεπτοι, αλλά είναι και πάρα πολύ περιπλανόμενοι. Είναι ο παράξενος ταξιδιώτης με τη βαλίτσα που φεύγει και μπορεί να κάνει πρόγραμμα για να πάει, παραδείγματος χάρη, σε ένα μέρος και να βρεθεί ξαφνικά σε κάποιο άλλο, γιατί ξαφνικά κάτι του έκανε εκεί που έμεινε και μπορεί να σας αφήσει και στα κρύα του λουτρού. Οπότε λίγο προσοχή με τους τοξότες κατά τη διάρκεια των διακοπών, γιατί είναι very, very απρόβλεπτοι.

Πάμε τώρα στους εγώκερους που είναι πολύ πιο σταθεροί από τους τοξότες για τις διακοπές τους. Θέλουν διακοπές με πρόγραμμα, τα σχεδιάζουν όλα. Για αυτούς υπάρχει και ένα συμβολισμό στα μέρη που διαλέγουν για διακοπές. Οπότε διαλέγουν πάντα μαζί τους ανθρώπους που μπορούν να μοιραστούν πράγματα, όπως είναι η καρκίνη, όπως είναι η ζυγή. Δεν υποχωρούν εύκολα σε καμία πρόκληση. Περνάνε πάρα πολύ καλά, γιατί προγραμματίζουν, οργανώνουν και δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη του. Οπότε οι διακοπές για αυτούς είναι όντως ξεκούραση και όχι περιπέτεια.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

Και να κλείσουμε με υδροχόους και με ηχθείς, για να πούμε για τους πρώτους ότι οι αντισυμβατικές διακοπές είναι αυτό που αγαπούν περισσότερο από όλα να κάνουν στη ζωή τους. Αυτό σημαίνει ότι φέρνουν στο πλευρό τους τοξότες, δίδυμους και λέοντες. Αυτά τα αντισυμβατικά που ξεκινάνε από τις παραλίες που δεν έχουν πολύ κόσμο, μέχρι τα μέρη που άμα δουν ότι εκεί είναι τα μοδάτα του νησιού ή του τουριστικού μέρους που μπορεί να έχουν έτσι ανακαλύψει, στην κυριολεξία πετάνε καντήλες, θέλουν να φύγουν από εκεί και να πάνε σε ό,τι πιο ψαγμένο και ό,τι πιο ήσυχο υπάρχει. Και να κλείσουμε και με τους ηχθείς που αναλαμβάνουν τις διακοπές τους για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Χαλαρώνουν, σκηνοθετούν, κάνουν βόλτες στην παραλία. Μπορούν να πάνε με πάρα πολλούς μαζί διακοπές, δεν έχουν πρόβλημα. Άσχετο που όλη την ημέρα ονειροβατούν. Με ζυγούς κάνουν καλή παρέα, με καρκίνους. Οι ζυγοί είναι ιδανικοί τους συνοδοιπόροι, γιατί τους ανταγωνίζονται και στην ξεκούραση. Οπότε θα έλεγα ότι έχουν ένα σκηνικό στο μυαλό τους, αυτό της γαλάζιας λίμνης οι ηχθείς. Οπότε θα έλεγα ότι τους αρέσει έτσι το ηλιοβασίλεμα, τους αρέσει να ονειροβατούν, να φτιάχνουν έτσι ωραίες εικόνες κατά τη διάρκεια των διακοπών. Οπότε περνάτε καλά μαζί τους, αν και θα πρέπει λίγο να τους ξυπνάτε από το λίθαργο του ονείρου τους. Και κλείνουμε λοιπόν αυτή την σημερινή εκπομπή, την αφιερωμένη στο με ποιους ταιριάζετε για να πάτε διακοπές ανάλογα με το ζώδιό σας και τα χούγια που έχει ο καθένας κατά τη διάρκεια των διακοπών. Τα είπαμε έτσι λίγο από πάνω αυτά, γιατί την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, θα πούμε περισσότερα πράγματα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, ήταν το Σουέχο Νέα της Παρασκευής. Ραντεβού τη Δευτέρα, βεβαίως που αλλού, για την τελευταία εβδομάδα που θα είμαστε μαζί για τη σεζόν, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, γιατί χαρά σε όλους σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
8: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
8: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
8: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά εδώ πέρα στην εκπομπή μας, το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και εδώ πέρα είμαι για να πούμε τα πάντα. Τα σουσού, τα trends και φυσικά πολλά πράγματα που δεν περιμένεις καν. Μου στέλνεις μηνύματα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show. Και φυσικά μένεις στην παρέα μου για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική και όχι μόνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά εδώ πέρα στην εκπομπή μας, το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και εδώ πέρα είμαι για να πούμε τα πάντα. Τα σουσού, τα trends και φυσικά πολλά πράγματα που δεν περιμένεις καν. Μου στέλνεις μηνύματα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show. Και φυσικά μένεις στην παρέα μου για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική και όχι μόνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά εδώ πέρα στην εκπομπή μας, το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και εδώ πέρα είμαι για να πούμε τα πάντα. Τα σουσού, τα trends και φυσικά πολλά πράγματα που δεν περιμένεις καν. Μου στέλνεις μηνύματα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show. Και φυσικά μένεις στην παρέα μου για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική και όχι μόνο.

Και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και πάμε λοιπόν να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Hollywood Reporting, η μονός Anne Hathaway, η αλλαγή της Zendaya και όλες οι εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη. Ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο από το yupi.gr. Αλλά, παιδιά, το πιο clickbait θέμα είναι ένα. Γιώργος Μαζονάκης, η συνέντευξή του στον Τάσο Τρίφωνος. Βλέπουμε και πολλά αποσπάσματα στο TikTok. Και αν χώρισε ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη, που ελπίζω να είναι κάτι το οποίο να είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

ένα τραγούδι που βλέπω εδώ πέρα ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο TikTok και γενικότερα στα social media. Είναι, παιδιά, το καλοκαιρινό ραντεβού από Δυτικές Συνοικίες. Τυχαίο, δεν νομίζω. Καλοκαιράκι γάρ. Αυτός είναι ο λόγος, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Ταυτόχρονα, λοιπόν, η Δανάη, ένα κορίτσιο που κάνει σπάνιες εμφανίσεις, μία τραγουδίστρια πολύ νέα σε ηλικία. Την έχουμε δει μόνο συναυλιακά μαζί με το Σάσκε. Έχει πραγματικά, παιδιά, πάει το TikTok σε άλλο level και ελπίζουμε κιόλας, σύμφωνα με φήμες που υπάρχουν, να είναι και από τις καλλιτέχνες οι οποίες θα καταθέσουν στη Eurovision. Τραγούδι για το Sing for Greece. Το καλοκαίρι, λοιπόν, είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι δικό της και πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα social media. Οπότε, για να δούμε τι θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Ποιος θα βρίσκεται στην κορυφή.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
3: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
0: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή την εβδομάδα τρένταρε περισσότερο στο X το λεγόμενο Mundial, παιδιά. Ημιτελική και τελικός, λογικό ήταν. Είχαν φύγει βέβαια οι μισές ομάδες εκτός ημιτελικών. Είχαμε όμως και ομάδες τις οποίες τις περιμέναμε. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Και αν κλειδαμπαρώθηκες κι εσύ σπίτι, στείλε μας το

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Μία ώρα που έχετε χρόνο να μου πείτε τι θέλετε, τα τραγούδια που αγαπάτε και φυσικά να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

0: Κομμάτι 8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
7: Be Viral Radio Show

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία μέρα δύσκολη γιατί είναι Παρασκευούλα, οπότε περιμένουμε απλά να τελειώσουμε τις δουλειές μας, να πάμε για τα μπάνια μας. Όμως και μία μέρα εύκολη ταυτόχρονα γιατί το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική, η οποία έτσι θα μας κάνει να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι, και εγώ επιστρέφω.

Ο Γιάννης Κότσιρας, παιδιά, ξανά έχει γίνει τρέντ. Και πολύ καλά καταλάβατε. Η νέα γενιά δείχνει την αγάπη του στο Γιάννη Κότσιρα. Και βλέπουμε τις συναυλίες του να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media. Μάλιστα, προχθές, παιδιά, έκανε μια συναυλία όπου το κοινό έλεγε λάθος τους στίχους και ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή για να το διορθώσει. Και τους είπε ουσιαστικά τους στίχους προκειμένου να τους πούνε σωστά. Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε δει όλα, πιστεύω, σε αυτήν εδώ πέρα τη ζωή. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Λίγο χρόνο έχουμε ακόμα μαζί, αλλά πολύ χρόνο ταυτόχρονα για να πούμε τις ιστορίες μας.

Ο Γιάννης Κότσιρας, παιδιά, ξανά έχει γίνει τρέντ και πολύ καλά καταλάβατε. Η νέα γενιά δείχνει την αγάπη του στο Γιάννη Κότσιρα και βλέπουμε τις συναυλίες του να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media. Μάλιστα, προχθές, παιδιά, έκανε μια συναυλία όπου το κοινό έλεγε λάθος τους στίχους και ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή για να το διορθώσει. Και τους είπε ουσιαστικά τους στίχους προκειμένου να τους πούνε σωστά. Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε δει όλα, πιστεύω, σε αυτήν εδώ πέρα τη ζωή. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Λίγο χρόνο έχουμε ακόμα μαζί, αλλά πολύ χρόνο ταυτόχρονα για να πούμε τις ιστορίες μας.

Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε δει όλα, πιστεύω, σε αυτήν εδώ πέρα τη ζωή. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Λίγο χρόνο έχουμε ακόμα μαζί, αλλά πολύ χρόνο ταυτόχρονα για να πούμε τις ιστορίες μας.

η ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και ήρθε μια στιγμή ωραία, γιατί ήρθε η στιγμή των αφιερώσεων, παιδιά. Ο Παναγιώτης μας έχει στείλει εδώ πέρα για την Κατερίνα. Οπότε εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Το επόμενο τραγούδι είναι από εκείνον σε εκείνη. Μα τι ωραία που τα λέω, η άτιμη βρε, παιδιά. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά το πολύ ρομαντισμό δεν τον μπορώ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τον έκανε το χαμό του και αυτή την εβδομάδα και γιατί κατέκτησε ένα global chart, το Billboard, έτσι ταπεινά και απλά. Και παιδιά, γιατί προκάλεσε και χαμό με τις δύο sold out τους εμφανίσεις στην Κωνσταντινούπολη. Το έχει το άστρο αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, τι να κάνουμε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Και φυσικά τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε, ξέρετε, τα συναυλιακά θα είναι στο full.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλώς σου ακούσε όλους, με υγεία, αγάπη και φυσικά ακολουθώντας το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες στην τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
7: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
10: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
9: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι!
13: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Γεια σου Θάνο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα που θυμάσαι ότι έχει 24, φτάνουμε στο τέλος.
0: Τέλος επιτέλους.
1: Α, ωραίο έγινε, να το κάνουμε τραγούδι.
0: Να το κάνουμε τραγουδάκι, βεβαίως, γιατί όχι, να το κάνουμε, να πούμε ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο. Βάλουμε ένα τραγουδάκι όμως και να έρθουμε σε λίγο.
1: Εντάξει.

Επιστροφή εδώ στο μικρόφωνο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το όμορφό σας μήνυμα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα. Και πάμε στα γεγονότα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές το βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί, και νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομάδα, ως γνωστό ως Φεντερασιόν. Και το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην στεριά, ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Ήβρο και την Τέλνεδο. Και το τέλος, το 1974, 1000 λαού υποδέχεται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με το αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν και ορίζεται Πρωθυπουργός της χώρας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

0: Και επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή μας, Μέρη και Θάνος. Θάνος και Μέρη.
1: Μα με έβαλες πρότυπο, πώς το έπαθες.
0: Είδες Μέρη, για να μην λες λοιπόν ότι σε ρίχνουμε. Κατάλαβες, καταλάβατε. Λοιπόν, ο παραγωγός ταινιών, λέει, της σειράς ταινιών James Bond, αποκάλυψε την ηλικία του νέου 007. Εδώ και καιρό διατυπώνονται οι εικασίες για το ποιος θα υποδηθεί το ρόλο του στις μελλοντικές ταινίες. Αποκάλυψε την ηλικία του υποθοποιού που αναμένεται να υποδηθεί τον Βρετανό κατάσκοπο στην επόμενη κινηματογραφική ταινία. Ο Ντάνιελ Γκρέγκ, όπως ξέρουμε, παρατήθηκε επίσημα από το ρόλο του James Bond μετά την ερμηνεία του στο No Time to Die το 2019.
1: Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε.
0: Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Είχε μεγάλα αυτιά.
0: Εμένα μ' άρεσε πολύ.
1: Εμένα μ' άρεσε. Μεγάλα αυτιά.
0: Μεγάλα αυτιά. Εντάξει. Περιορέξιος, που λένε. Κολοκυθόπιτα. Το λέω εγώ.
1: Ήταν ο κορυλαφτιάς του χωριού.
0: Ο φτιάς. Εντάξει. Ακούγονται πάρα πολύ τα ονόματα των ηθοποιών Ray G. Jean, Tom Hardy, Richard Madden, Idris Elba. Θεωρούνται υποψήφοι για το ρόλο.
1: Εντάξει. Μπράβο τους. Εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ η ταινία του James Bond.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάντα έψαχνε, πάντα τα έφτιαχνε με μία και πάντα έβγαινε ο νικητής.
0: Ναι.
1: Τι πρωτότυπο.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πάντως.

πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Αυτή η δίσκη που έχει στο κεφάλι σου, τι είναι?
1: Δίσκη που έχω στο κεφάλι μου, τι θες να είναι? Είναι κάποιες απονομές δίσκων. Τώρα θα κάνουμε περιγραφή από το στούντιο.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά έχω απορία τώρα. Δηλαδή ναι, να μην έχουμε εικόνα.
1: Είναι το στούντιο και υπάρχουν κάποιοι δίσκοι που έχουν γίνει σε κάποια απονομή και είτε σε μένα, είτε σε κάποιον άλλον, είτε σε, για κάποιο τραγούδι, για κάποιο, αυτό
0: και
1: είναι.
0: Και μέσα σε όλους τους δίσκους έχει και ένα σκύλο φωτογραφία, δηλαδή αυτό τώρα.
1: Ο σκύλος όμως έχει φωτογραφική μηχανή.
0: Ναι, αλλά δεν έχει δίσκο.
1: Δεν έχει δίσκο.
0: Βγάζει φωτογραφίες των δίσκων.
1: Βγάζει δίσκο. Θα του πάρουμε ένα δίσκο, ρε παιδί μου. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα.
0: Ξέρεις τι θα πρέπει να κάνουμε?
1: Για πες.
0: Να έχουμε κάμερα εδώ. Πραγματικά θα άξιζε. Πραγματικά θα άξιζε. Τέλεια. Χωρίς κάποιο άλλο σχόλιο.
1: Κοίταξε, θα το σκεφτώ.
0: Για σκέψε το.
1: Και μετά είναι σίγουρο θα μας πάρουν με τις πέτρες.
0: Σίγουρα θα μας πάρουν, γιατί μετά θα μας αναγνωρίζουν.
1: Τότε οι πέτρες θα είναι πολλές,
0: θα πηγαίνουμε σε περιοχές παραθαλάσσιες. Α, έχει πολλές πέτρες.
1: Στη θάλασσα έχει κοτρόνια. Εκτός από την άμμο έχει και κοτρόνια. Επίσης έχει μπει άμμο στο μάτι. Σου έχει πετάξει μικρό παιδάκι όταν παίζατε. Μαμά, μου ρίξε άμμο στα μάτια.
0: Όχι, αλλά πήγα μεγαλώνοντας σε ένα νησί. Δεν θέλω να πω ονόματα. Και το πέτυχα με βοριάδες και με μαστίγωνη άμμο.
1: Σε μαστίγωνη άμμο.

Να σας υπενθυμίσω ή να σας πω μάλλον πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, το και με την ουρίτσα, αυτό που είναι στο 7 παρακαλώ, και εμείς σε λίγο θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Σου πει να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
6: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Και εδώ θέλω και τη βοήθεια του κοινού σε αυτό που θα πω. Διότι ως εργαζόμενη πλέον γυναίκα δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, εμένα κάποια στιγμή που έμεινα μέσα κλειδωμένη στο σύστημα, λοιπόν, είχα δει την Emily in Paris, το οποίο ήταν μια σαχλοκομωδία στο Netflix, και περίμενα εγώ λοιπόν να δω μια χαζομάρα και τελικά κατάφερα και είδα ότι αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και μου φτιάξε και τη διάθεση. Και μέσα σε 2 μέρες είδα δύο ολόκληρες σεζόν. Αλλά δεν είχε άλλο. Και τώρα έμαθα ότι βγαίνει 3η σεζόν. Μήπως μπορεί κάποιος να μου πει αν είναι αλήθεια.
1: Θα το ψάξουμε. Θα το ψάξουμε.
0: Μου έχεις δώσει καθόλου σημασία στον προβληματισμό μου.
1: Τραγουδάκι για να το σκεφτώ.
0: Α, καλά, εντάξει. Και να με ρωτήσεις τι έχω πει. Ναι.

να τα φροντίζεις και να τα αγαπάς. Θέλουν να νιώθουν ασφάλεια και δεν ξεχνούν τις παλιότερες σχέσεις. Θεωρείται πραγματικά κατόρθωμα αν το κάνεις να τις ξεχάσεις. Η γυναίκα καρκίνος, αν δεν νιώθει ασφάλεια και σιγουριά στο γάμο, βρίσκει αλλού καταφύγιο. Σημάδια, αν εξαφανίζεις φωτογραφίες από το πορτοφόλι και το κινητό, αν παρατάει τη Βέρα από εδώ και από εκεί, τότε πρέπει να αρχίσει να υποψιάζει. Πάμε για ένα τραγούδι, να πιω λίγο νεράκι και ερχόμαστε για τα υπόλοιπα.

0: Ζώδια και απιστία.
1: Βεβαίως.
0: Κριός. Είναι ατίθασος, φλογερός, παθιασμένος, εκδηλωτικός και δεν δέχεται εύκολα την απιστία. Ο εγωισμός του δεν χωνεύεται εύκολα γιατί χάνει την πρωτιά. Θεωρείται κατακτητής, ασυναγώνιστος και είναι σίγουρος για τις ικανότητες του. Η γυναίκα όμως κριός θα πιστήσει είτε γιατί δεν της δίνεις την απαραίτητη σημασία, είτε γιατί την περιορίζεις. Τα σημάδια απιστίας. Αν απομονώνεται ώρες στο δωμάτιο και βρίσκεται στο ίντερνετ, θα κάνει σίγουρα online γνωριμίες. Ταύρος. Ο Ταύρος είναι πιστός, στοργικός, αισθησιακός, αφοσιωμένος και απαιτεί θαυμασμό. Κολλάει υπερβολικά σε σχέσεις και καταστάσεις. Δεν νιώθει άνετα με τις αλλαγές και τις αποφεύγει. Η γυναίκα Ταύρος θέλει να νιώθει περήφανη για τον σύντροφό της. Δεν θα πιστήσει και ειδικά αν έχει μια καλή ερωτική ζωή. Σημάδια πιστίας. Αν αρχίσει να χαλάει χρήματα ή δεν ξέρει που τα χάλασε. Αν έχει νεύρα, τότε κάτι κακό συμβαίνει. Διδυμάκια γλυκούλικα που έχετε και τη φήμη. Είναι κοινωνική, γοητευτική, φιλική, χαρούμενη. Πολλές φορές η κοινωνικότητά τους παρεξηγείται και φαίνεται στην ερωτοτροπία. Όταν έχει στο πλάι του έναν άνθρωπο με πνευματικά ενδιαφέροντα και ζει ποικιλόχρωμα, γίνεται σταθερός και ρομαντικός. Όμως η γυναίκα δίδυμος παίζει χωρίς να προχωράει. Είναι εγκεφαλική, ορθολογίστρια και οι λέξεις πάθος, ζήλια, κριτικότητα είναι ξένες για αυτή. Δεν θα το κάνει ποτέ αν δεν τη στερήσει την ανεξαρτησία της. Σημάδια απιστίας. Αν μιλάει ώρες στα τηλέφωνα και απομακρύνεται και δεν αποχωρίζεται το κινητό. Καρκινάκια, ζουζουνιάρικα. Είναι ρομαντικά, συναισθηματικά, γοητευτικά και θέλει.

0: και πάμε στα λιονταράκια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε πει τα προηγούμενα ζώδια. Θες να πεις κάτι, Θάνο?
1: Όχι, όχι, εγώ σε ακούω προσεκτικά.
0: Α, γιατί μπαίνω στο Λέον.
1: Λέον, ναι, γι' αυτό Λέον, να πάω μια βόλτα, Λέον.
0: Και πολύ καλά λες, γιατί ξεκινάμε. Είναι πιστός, κοινωνικός, ρομαντικός, γενναιόδωρος, ειλικρινής και αναζητά την τέλεια σχέση. Το φλερ του επιβεβαιώνει, αλλά μέχρι εκεί πιστεύει πως δεν συγκρίνεται με κανέναν και με τίποτα.
1: Εννοείται.
0: Καλά τώρα.
1: Παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά που μας λες, σας παρακαλώ.
0: Καλά, αυτή η έρευνα για αυτά τα ζώδια πρέπει να είναι fake. Λοιπόν, δεν μπλέκει σε εφήμερες σχέσεις, θέλει αποκλειστικότητα. Αν απιστήσεις, πληγώνει το εγωισμός του, προσβάλλεται, σοπεδώνεται, θίγεται η αξιοπρέπειά του και γι' αυτό έχει τα μάτια του πάντα ανοιχτά. Εκδικείται τσακίζοντας το ηθικό σου και σε ταπεινώνει. Περίμενε, έρχονται και τα καλά. Είναι εκτιτικός, ζηλιάρης και αγαπά αληθινά. Αν απιστήσει, έχει ενοχές και δεν εγκαταλείπει τη σταθερή σχέση. Καλά, εδώ έπρεπε να μπαίνει ένα...
1: Όχι, πεντάπορτο.
0: Καλά, εξάπορτο. Αυτό έπρεπε να πει η έρευνα. Εγώ, η λιονταρίνα όμως, είναι ερωτική, έξυπνη, αγαπά το φλερτ και θα πατήσει μόνο για να εκδικηθεί. Σημάδια πιστείας. Αν σε παραχαϊδεύει, αντίθετα σε αφήνει ελεύθερη, θυμώνει και σου ρίχνει για όλα το φταίξιμο, τότε έχει λυρωμένη τη φωλιά του.
1: Κουκλίτσα μου.
0: Μήπως σου θυμίζει κάτι αυτό?
1: Όχι.
0: Παρθένος. Ο Παρθένος είναι ευγενικός, συμπαθητικός, εξαρτημένος από τους άλλους. Αγαπά παθιασμένα και με αφοσίωση, αλλά δεν το δείχνει εύκολα. Η γυναίκα Παρθένος έχει δύσκολη συναισθηματική ζωή. Αντιμετωπίζει την απιστία σχολιαστικά και με κριτική διάθεση. Αποσύρεται, κάνει αυτοκριτική. Από την Κρήτη, είναι από την κριτική διάθεση. Τι λέει, παιδιά, Παναγιά μου, για Χριστέ μου. Σημάδια πιστείας, αν χάσει πολύτιμα χαρτιά, λογαριασμούς, αν δεν σου ζητά να βοηθήσει στις δουλειές, τότε κάτι συμβαίνει. Πας στο σπίτι, θέλεις να βάψεις τον τοίχο.
1: Ναι.
0: Λες την Παρθένο.
1: Μάλιστα.
0: Παρθένος δεν είναι, κάτσε μην τα λέω και λάθος. Ναι.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: με βοηθήσεις με το βάψιμο του τοίχου.
1: Τσου.
0: Και σου λέει όχι. Ναι. Εκεί δεν είναι ότι βαριέται. Απιστή.
1: Α.
0: Τείχος και...
1: Άμα δεν θέλει να πιάσει την πατανόβουρτσα.
0: Ναι. Ας πάρει.
1: Δεν κατάλαβες. Κάτι άλλο πιάνει.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να πιάνει τη μυγοκοντοστρόστρα. Τη μυγοσκοτώστρα, να έχει μύγες.
1: Τη μυγοξαπλώστρα, ναι.
0: Άντε μωρέ, κακίες, ζυγάκια.
1: Τραγούδι και μετά τα άλλα.
0: Γεια σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: σε κάθε. Τελευταίο ημίωρο και λέω να τελειώσω αυτά τα ζώδια. Μας φάγανε λίγο χρόνο.
1: Κάτι τι.
0: Α, είναι ωραία, ρε παιδί μου, ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Σχεδόν μια εβδομάδα μου φάνηκε.
0: Σχεδόν μια εβδομάδα, λέει, παιδιά, ακούστε τι λέει. Γι' αυτό σταμάτα να μιλάς, να πω στο ζυγό. Είναι εγωιτευτικό, θέλει να ευχαριστεί τους γύρω του και τους γύρω του και ναι, ψάχνει ναι. την τέλεια σχέση. Μισή καβγάδες. Ψάχνει από όλες τις πλευρές το άτομο που θα δεσμευτεί. Δύσκολα αποφασίζει. Αγαπά την ωραία ζωή και θέλει να βρει έναν άνθρωπο που θα ταιριάζει και θα ζήσει όμορφα την υπόλοιπη ζωή του. Εμένα αυτή η έρευνα μου φαίνεται μούφα, ξαναλέω.
1: Μούφα, μούφα είναι μούφα.
0: Η γυναίκα ζυγός βολεύεται σε μία κατάσταση. Η αναποφασιστικότητά της δεν της επιτρέπει να κάνει εφήμερες σχέσεις. Αν νιώσει μόνο μοναξιά, θα βρεθεί σε μία άλλη αγκαλιά. Σημάδια πιστίας. Αν αλλάζει τα γούστα του, τότε υπεύθυνος είναι ο έρωτας. Αν νιώσει αδικημένος, αν δεν σε βρίσκει πια ελκυστική, αν τον προδώσεις, τότε σίγουρα. Bye bye.
1: Bye bye. Bye bye. Bye bye.
0: Σκορπιουδάκια όμορφα και ταξιδεμένα. Μαγνητίζει, έχει πάθος, είναι σεξουαλικός, βαθιά ερωτικός, συναισθηματικός και δίνεται ολοκληρωτικά όταν ο άλλος αποδείξει πως το αξίζει. Είναι απίστευτα ζηλιάρης, μην τον κεντρήσεις και μην παίξεις ποτέ μαζί του. Η γυναίκα Σκορπιός αναγνωρίζεται με την πρώτη ματιά τον σύντροφό της. Είναι διαστητική, αφοσιωμένη, ιδανική μητέρα και τέλεια σύζυγος. Μπράβο στις Σκορπίνες. Σημάδια πιστίας, αν αποφεύγει τη συνουσίαση λόγω κούραση συνεχώς. Τι να πω τώρα.
1: Σωστά το πες. Μπράβο, Μέρι.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ή αν σου προτείνει διαφορετικά πράγματα στο κρεβάτι και αλλάζει γούστα, τότε είναι ύποπτα τα πράγματα.
1: Ωραία,
0: θα το κάνει αν η σχέση έχει βαλτώσει. Όταν δεν τσίζει κλινιστικά πια μαζί σου, όταν θέλει να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες ή όταν θέλει να σε κριτικηθεί για κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Να συνεχίσω.
1: Κι άλλο.
0: Έχει το ξώτη.
1: Θα τα κρατήσουμε για την άλλη εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα μπορέσουμε. Γιατί σου έχω και κάτι καταπληκτικό.

Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, στο ραδιοφωνά σας, λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζω, αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα μας βρείτε δηλαδή στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το μήνυμα σας, παρακαλώ.

0: ξέρω, Στάσου.
1: Μίγδαλα.
0: Άγιο Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Α, βουλάκι μου, γι' αυτό είσαι χαρούμενη, ε.
0: Ναι, βέβαια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8. Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γιώργιο Ορδάνης, αγαπητός. Παρασκευή σήμερα όλη μέρα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εμείς θα συνεχίσουμε απτόητοι όσο αντέξουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ένα υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες. Να σας το παρουσιάσουμε, να σας το σερβίρουμε με πλούσια θεματολογία αλλά και πολύ πολύ όρεξη και θετική ενέργεια.

Γιούρ, να είσαι αγαπητός. Παρασκευή σήμερα όλη μέρα. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εμείς θα συνεχίσουμε απτόητοι όσο αντέξουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ένα υπέροχο δίωρο γεμάτο ελληνικές επιτυχίες. Να σας το παρουσιάσουμε, να σας το σερβίρουμε με πλούσια θεματολογία αλλά και πολύ πολύ όρεξη και θετική ενέργεια.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά είμαι εγώ σαν καλός κόντος πότης ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή. Εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μεταδόσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις. Φυσικά να μπεις στον κόπο στα social media να μας βρεις. Θα σου θυμίσω ονομαστικές εορτές, επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλό κρύο ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού. Και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα «Η Άμπελος» για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα «Η Άμπελος». Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.

0: αυτό το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, ό,τι κι αν χρησιμοποιείτε. Είμαστε εκεί, εγώ και το ραδιόφωνο, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα. Εκεί μας στέλνετε τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε πολύ και εννοείται τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινούν πολλές φορές χωρίς χάρτη και ιδιαίτερο σχεδιασμό. Γι' αυτό λοιπόν μείνε εδώ, γιατί μαζί θα ταξιδέψουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχεις ακούσει ποτέ.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και θέλω να σας πω για σήμερα πως έχουμε ονομαστικές επέτειους και σημαντικά γεγονότα. Όχι δηλαδή τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτή την ενότητα. Χρόνια πολλά σε Αθηναγόρα Χριστίνα και έχουμε και μια επέτειο Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας. Σαν σήμερα τώρα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο νικητής ανακήρυξης του Αμερικανός Τζον Χέις. Μάλιστα. Εγώ βλέπω και μια φωτογραφία εδώ. Πολύ ταλέπορος είναι. Μάλλον είναι ζωγραφιά φωτογραφία. Λογικά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
0: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
6: Γκιόσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

λύσεις και με. Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip έχει να κάνει με το ότι πιθανό να μην το ξέρετε, το αλκοόλ αφυδατώνει. Για κάθε λοιπόν ποτό που πίνετε το βράδυ, εννοείται δεν οδηγείτε, αλλά πίνετε και ένα ποτήρι νερό. Βάλτε τα κάτω και υπολογίστε. 1+1. Και το κλειδί σε κάποιον που δεν έχει πιει.

μου ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και θα σας πω πως το σημερινό είναι κρύο, κακό και σύντομο. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο κοινωνικό λαχανικό? Ποιο είναι το πιο κοινωνικό λαχανικό? Το πράσο. Γιατί τα λέει με όλους. Σε έβιαζα στα πράσα και τέτοια, ξέρεις.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

μου, Ιορδάνης αγαπητός, και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 11 με τις 20 δημοφιλέστερες της τελευταίας 20ετίας επιλέξαμε το Mad Max Fury Road. Μια ασταμάτητη κινηματογραφική καταιγίδα δράσης σε ένα μεταποκαλυπτικό κόσμο. Πραγματικά μια ταινία που μας κάνει να δραπετεύσουμε μέσα σε όλο το τετριμένο σενάριο που μπορεί να δούμε για προβλέψεις του τι θα μπορούσε να συμβεί στην ανθρωπότητα στο μέλλον. Όχι τυχαία μία από τις all time classic, το Mad Max. Νομίζω ότι έχει από τις πιο θεαματικές σκηνές περιπέτειας του 21ου αιώνα. Σίγουρα δεν το επιλέξαμε στη θέση νούμερο 11 τυχαία.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής έχει τελειώσει. Να περάσετε καταπληκτικά το τρίμερο. Όσοι ξεκινάτε ή ξεκινήσατε τις διακοπές σας, να περάσετε μαγικά. Εγώ σας περιμένω με όποιο τρόπο και μέτρο μπορείτε να συνδεθείτε στην εκπομπή της Δευτέρας, γιατί θα έχουμε πράγματα και θέματα να συζητήσουμε, να είστε σίγουροι. Καλή δύναμη και να περνάτε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
11: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
10: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
11: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
10: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
11: Το στέκι της Πέγκης.
10: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
11: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι, σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω. και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα εκπομπή ακουθετικά. Μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στη

Ακουθετικά και η αστυπάλαια αναδείχθηκε κορυφαίος προορισμός του κόσμου στην ετήσια λίστα με τις 50 καλύτερες ταξιδιωτικές ιδέες για το 2026 της εφημερίδας Guardian. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αστυπάλαια ξεχωρίζει στην πρώτη θέση ως προτινόμενος προορισμός στην κατηγορία των παραθαλάσσιων διακοπών, όπου μπορούν οι επισκέπτες να αποσυνδεθούν από τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής και να απολαύσουν τη διαχρονική ομορφιά των λευκών χωριών με τα κυβικά σπιτάκια, τις πανέμορφες παραλίες που προσφέρουν αληθινή χαλάρωση μακριά από το μαζικό τουρισμό, τις αναζωογονητικές δραστηριότητες και τις τοπικές νοστιμιές. Η λίστα του Guardian περιλαμβάνει προορισμούς από ένα ευρύ φάσμα χωρών, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή της χαρακτήρα, όπως Ιταλία, Κροατία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σκωτία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Μαρόκο, Αλβανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η ανάδειξη της πεταλούδας του Αιγαίου, όπως ονομάζεται η αστυπάλαια, εντάσσεται στις προσπάθειες του Δήμου για ενίσχυση της εξωστρέφειας. Μάλιστα, αναφορικά με την ιδιαιτερότητα της περίοδου λόγω των διεθνών εξελίξεων, ο αντιδήμαρχος αστυπάλαιας Κώστας Καμπύλης ανέφερε πως η διεθνής αυτή διάκριση αποτελεί μια επιβεβαίωση της στρατηγικής για την προβολή της αστυπάλαιας ως ποιοτικού, πολύπλευρου και αυθεντικού τουρισμού.

Άκου θετικά και πάμε στα έξυπνα φανάρια, γιατί μετά τη Θεσσαλονίκη έρχονται και στην Αθήνα. Η προοπτική επέκταση του συστήματος των έξυπνων φαναριών επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς εξετάζεται η εφαρμογή του επιτυχημένου μοντέλου της συμπρωτεύουσας και στο λεκανοπέδιο. Το σύστημα αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές έξυπνης διαχείρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, με στόχο τη βελτίωση της ροής των οχημάτων, τη μείωση της συμφόρησης και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Η ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που αξιοποιεί ιστορικά δεδομένα κυκλοφορίας που επί μία δεκαετία συλλέγει από πολλούς φορείς το ζωντανό εργαστήριο βιώσιμης και εφίους κινητικότητας Θεσσαλονίκη στο ΙΜΕΤ και δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

0: το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

Ακού θετικά και φάρμακα για το μυαλό, αναδεικνύεται το μαγείρεμα. Μάλιστα, όπως δείχνουν έρευνες, μειώνει τον κίνδυνο άνοιας έως και 30%. Η προετοιμασία και το μαγείρεμα ενός σπιτικού γεύματος τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας στους ηλικιωμένους κατά 30%. Αυτό αναδεικνύεται σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Epidemiology and Community Health. Όπως μάλιστα επισημαίνουν οι Ιάπωνες ερευνητές από το Ινστιτούτο Επιστημών του Τόκιο και το Πανεπιστήμιο της Τσίμπα, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αυξανόμενη στροφή στα εστιατόρια, έτοιμο φαγητό και κατεψυγμένα προϊόντα σε βάρος της μαγειρικής στο σπίτι. Ωστόσο, για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, η προετοιμασία γευμάτων δεν αποτελεί μόνο μορφή σωματικής δραστηριότητας, αλλά και σημαντικό γνωστικό ερέθισμα. Στην έρευνα μελετήθηκαν δεδομένα από 10.987 άτομα με ηλικίας 65 ετών και άνω που συμμετείχαν στη μακροχρόνια έρευνα Japan Gerontological Evaluation Study με παρακολούθηση της γνωστικής τους υγείας για 6 χρόνια έως το 2022. Το 1/5 των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας 80 ετών και άνω και οι μισές ήταν γυναίκες. Περισσότεροι από τους μισούς ήταν συνταξιούχοι, ενώ το 1/3 είχε λιγότερο από 9 χρόνια εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με το πόσο συχνά μαγείρευαν γεύματα στο σπίτι, καθώς και την έκταση της μαγειρικής τους ικανότητας από το ξεφλούδισμα των φρούτων και λαχανικών μέχρι το μαγείρευμα των γευμάτων. Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες μαγείρευαν τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα, αλλά περισσότεροι από το 1/4 δεν το έκαναν. Οι γυναίκες και οι έμπειροι μάγειρες έτειναν να μαγειρεύουν περισσότερα γεύματα στο σπίτι σε σχέση με τους άντρες και τους άπειρους μάγειρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συχνότερη μαγειρική συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, αλλά διαφέρει ανάλογα με το βαθμό μαγειρικής ικανότητας.

Ακούσε τι κάνει. Και θα πάμε μέχρι την Αγγλία, εκεί όπου μια εντυπωσιακή πεταλούδα Lars Tortuashel επιστρέφει στην Αγγλία μετά από δεκαετίες απουσίας, προσφέροντας ελπίδα για την ανάκαμψη της βιοποικιλότητας. Μια ευχάριστη λοιπόν έκπληξη περίμενε τους λάτρεις της φύσης στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς αυτή η πεταλούδα, η οποία θεωρούνταν εξαφανισμένο είδος για σχεδόν μισό αιώνα, έκανε ξανά την εμφάνισή της. Οι πρόσφατες θεάσεις σε διάφορες περιοχές όπως το Κέντ και το Σάσεξ επιβεβαιώνουν ότι το πανέμορφο αυτό έντομο είναι πλέον μόνιμος κάτοικος της χώρας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανεβάζει τον αριθμό των ιθαγενών ειδών πεταλούδας της Βρετανίας στα 60, προσφέροντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για την ανθεκτικότητα της άγριας ζωής. Οι ειδικοί του οργανισμού Butterfly Conservation δηλώνουν ότι τα σημάδια είναι εξαιρετικά θετικά και αποτελούν μια σπάνια νίκη για το περιβάλλον.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8. Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

ακούω θετικά. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

άκου θετικά και ο γλύκας του Top Capi είναι ο πρίγκιπας των γάτων. Έτσι ακριβώς θα μπορούσαμε να τον παρομοιάσουμε. Από την εποχή που ήταν παλάτι το 15ο αιώνα μέχρι σήμερα, το Top Capi της Κωνσταντινούπολης κρατάει τις παραδόσεις, προύρος των οποίων παραμένει έως σήμερα ένας γάτος ονόματι Σερμπέτ ή τη γλύκας. Γνωστός για την ήρεμη σχεδόν αρχοντική του παρουσία, ο Σερμπέτ έχει τραβήξει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς κινείται με άνεση στους ιστορικούς χώρους του παλατιού με το αργό σίγουρο βήμα του πρίγκιπα. Οι ιστοριοδίφες της Γούνας φρονούν ότι είναι εγγονός του Μουλαγίν, μιας γάτας που ζούσε επί χρόνια στο παλάτι και εξαφανίστηκε πριν από 3 χρόνια. Ο γλύκας γνωρίζει και ακολουθεί τα ίδια κρυφά περάσματα που είχαν ενσωματωθεί εξ αρχής στο Οθωμανικό συγκρότημα. Αυτές οι διακριτικές διαδρομές, μέρος του αρχικού σχεδιασμού του παλατιού, χρησιμοποιούνται ακόμα από γενιές γάτων που κατοικούν εκεί όταν κουράζονται από τους οχληρούς τουρίστες και βαριούνται τα πολλά χάδια τους. Έχοντας εκτιμηθεί διαχρονικά για την προστασία των τροφίμων και των χειρογράφων, οι γάτες του παλατιού παραμένουν υπό τη φροντίδα του προσωπικού, διατηρώντας μια αδιάσπαστη σύνδεση μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Σε αυτή την ήσυχη συνέχεια, όπου μια ζωή διαδέχεται την άλλη, το πνεύμα του παλατιού επιδιώνει όχι μόνο στην αρχιτεκτονική του, αλλά και στην ευγενική παρουσία των μικρών πλασμάτων που κατοικούν. Δεν μας χαλά!

θετικά και πάμε σε μια είδηση που μας έρχεται από την επιστήμη και την τεχνητή νοημοσύνη. Μήνυ συσκευή που μιμείται τον εγκέφαλο υπόσχεται λύση για την αδιφάγα ενεργειακή τεχνητή νοημοσύνη. Το σύστημα αντιγράφει τον τρόπο σύνδεσης και επικοινωνίας των νευρώνων. Ερευνητές λοιπόν ανέπτυξαν μια νέα νανοηλεκτρονική συσκευή εμπνευσμένη από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, η οποία θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Cambridge δημιούργησε μια τροποποιημένη μορφή οξυδίου του αφνίου που λειτουργεί ως ένας ιδιαίτερα σταθερός και χαμηλής κατανάλωσης αντιστάτης μνήμης, ο λεγόμενος Memory Store, που είναι ηλεκτρονικό εξάρτημα δύο ακροδεκτών, το οποίο ρυθμίζει τη ροή του ρεύματος και θυμάται την ποσότητα φορτίου που πέρασε από αυτό, διατηρώντας την τελευταία τιμή αντίστασής του ακόμα και όταν σβήσει το ρεύμα. Το συγκεκριμένο Memory Store είναι ένα εξάρτημα σχεδιασμένο να μιμείται τον τρόπο με τον οποίο οι νευρώνες συνδέονται και επικοινωνούν αποδοτικά στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα σημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε συμβατικής τεχνολογίας chip που μετακινούν συνεχώς δεδομένα μεταξύ μνήμης και μονάδων επεξεργασίας, και αυτή η διαδικασία καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας και η ζήτηση αυξάνεται, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

Άκου θετικά. Υπάρχει ο βασιλιάς της ανακύκλωσης και αυτός είναι μόλις 13 ετών. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε, πρόκειται για ένα 13χρονο παιδί, το οποίο συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό. Σε μια εποχή όπου η περιβαλλοντική κρίση και η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελούν κυρίαρχα ζητήματα, ένας 13χρονος μαθητής από το Solihull των Δυτικών Midlands στην Αγγλία δίνει το παράδειγμα. Είναι ο Ryan Hallands που κατάφερε να ανακυκλώσει περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο κουτάκια αλουμινίου μέσα σε 3 χρόνια, προσφέροντας κάθε σεντ των εσόδων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και τράπεζες τροφίμων. Η ιδέα της ανακύκλωσης ξεκίνησε το 2023, όταν ο Ryan άρχισε να επικοινωνεί με τοπικές επιχειρήσεις, ζητώντας κενά κουτάκια αναψυκτικών. Στην αρχή η διαδικασία ήταν χειροκίνητη και οικογενειακή. Οι γονείς του χρησιμοποιούσαν το αυτοκίνητό τους για να συμπιέζουν τα κουτάκια ώστε να εξοικονομούν χώρο στην αυλή τους. Ωστόσο, η πρωτοβουλία του Ryan πήρε γρήγορα διαστάσεις και ονοστιβάδας. Μόνο το περασμένο έτος συγκέντρωσε 8 τόνους αλουμινίου, αποφέροντας περίπου $7,300 για μια οργάνωση υποστήριξης γυναικών. Η τεράστια απήχηση της δράσης του οδήγησε στη δωρεά ενός βιομηχανικού μηχανήματος συμπίεσης, το οποίο πλέον μετατρέπει τα κουτάκια σε μεταλλικές μπάλες, διευκολύνοντας τη μεταφορά και την αποθήκευση. Παρά το γεγονός ότι αφιερώνει περίπου 20 ώρες την εβδομάδα μετά το σχολείο και κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων στη συλλογή και διαλογή των υλικών, ο Ryan παραμένει προσιλωμένος στο στόχο του. «Μερικές φορές σκέφτομαι ότι θα προτιμούσα να παίζω video games με τους φίλους μου όπως κάθε 13χρονος», δήλωσε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο SWNS. «Όταν όμως το σκέφτομαι πιο βαθιά, συνειδητοποιώ πόσο αγαπώ αυτό που κάνω, γιατί βοηθώ ανθρώπους και οικογένειες που έχουν πραγματικά ανάγκη».

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
5: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες στην τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
5: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
0: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
6: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ. μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.com.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: www.breakfm.gr

0: το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Οι κύλες μεταξύ των οσφυϊκών σπονδύλων L3, L4 και L5 πιέζουν κυριολεκτικά τα νεύρα και ακριβώς γι' αυτό νιώθετε έντονο πόνο στην οσφή, πόνο στους γλουτούς και μούδιασμα στα πόδια. Δεν φταίνε οι μύες, ούτε η κούραση. Είναι η σπονδυλική σας στήλη που ζητάει βοήθεια. Μην χάνετε άσκοπα το χρόνο σας. Ο πόνος στην οσφή μπορεί να θεραπευτεί χωρίς ακριβούς γιατρούς και φάρμακα. Μπορείτε να τον εξαλείψετε στο σπίτι

0: κομμάτια από τη ζωή στα 80 του χρόνια και του αποχαιρετισμού που έγραψαν για αυτόν οι δύο κόρες του. Η φωνή που σφράγισε τις αθηναϊκές πίστες στις δεκαετίες του 70 και του 80 σώπασε και η είδηση ήρθε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λόγια που υπέγραφαν η Άντζελα και η Ανίτα. Ξεκινάμε από την αρχή της πορείας του. Στα πρώτα του βήματα αγγλοποίησε το όνομά του σε John Tickies και έστησε το συγκρότημα John Tickies και The Playboys, με το οποίο κατέκτησε τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Ακολούθησε η θητεία του ως ερμηνευτής στα Λεβεντόπεδα, όπου σημείωσε μεγάλες επιτυχίες τραγουδώντας ξένα και ελληνικά κομμάτια, και εκεί άρχισε να χτίζεται η φήμη του. Το 1974 τον βρίσκει πίσω στην Ελλάδα. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ στη χώρα, με τίτλο John Tickies, από την εταιρεία Sonora, και αυτό αποδείχθηκε μόνο η αρχή, γιατί θα ακολουθούσαν συνολικά 17 δίσκοι, με πιο πρόσφατο το Άσε την Αγάπη Οδηγώ. Και τότε ήταν που ξεκίνησε η περίοδος η οποία τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό. Στο απόγειο της καριέρας του ανέβαινε στις σκηνές γνωστών κέντρων και μαγαζιών, συνεργαζόμενος με τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού χώρου της εποχής. Η χαρακτηριστική φωνή και η σκηνική του παρουσία τον ξεχώρισαν και σιγά σιγά καθιερώθηκε ως μία από τις γνώριμες μορφές της νυχτερινής διασκέδασης εκείνων των χρόνων. Η πορεία του δεν περιορίστηκε όμως στα ελληνικά σύνορα. 4 ολόκληρα χρόνια, ξεκινώντας από το 1980, παρουσίαζε την Αυστραλιανή τηλεοπτική εκπομπή Let's Go Greek Εντάξει, αφιερωμένη στην ελληνική μουσική και κουλτούρα. Την ίδια χρονιά διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι Χριστούγεννα στον Πόλεμο. Ξεκίνησε τραγουδώντας pop και σταδιακά μετακινήθηκε στο ελαφρολαϊκό, όπου και έκλεισε τον κύκλο της καριέρας του. Πέρα από τη σκηνή, υπήρχε και ο άνθρωπος. Τα τελευταία χρόνια περνούσε τη ζωή του στη Γλυφάδα, παντρεμένος με δύο κόρες και 4 εγγόνια που τον περιέβαλαν. Η μεγαλύτερη, η Άντζελα Τίκη, ακολούθησε τον χώρο της αστρολογίας και απέκτησε τηλεοπτική παρουσία σε εκπομπές στο Open TV και στο Star Channel, ενώ η μικρότερη, η Ανίτα Τίκη, στράφηκε στη συγγραφή. Αυτές οι δύο ανακοίνωσαν τον θάνατό του. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, συνοδεύοντας μια φωτογραφία του πατέρα τους, έγραψαν τα εξής λόγια: I did it my way. Ο αγαπημένος μας πατέρας έτσι έζησε την ζωή του και έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας μέχρι την τελευταία του στιγμή του έδινε δύναμη και κουράγιο. Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους. Σ' αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου Άντζελα και Ανίτα. Λίγες μονογραμμές που λένε περισσότερα από κάθε βιογραφικό. Η είδηση σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές, οι οποίοι τον αποχαιρέτησαν με συγκίνηση, αναγνωρίζοντας όσα πρόσφερε στο ελληνικό τραγούδι. 80 χρόνια ζωής, 17 άλμπουμ, ένας χρυσός δίσκος, δύο ήπειροι και μια φωνή που σημάδεψε τις αθηναϊκές πίστες δύο ολόκληρων δεκαετιών. Οι κόρες του τα συνόψισαν όλα με 4 αγγλικές λέξεις τις οποίες θα διάλεγε και ο ίδιος, I did it my way, και όπως έγραψαν, η φωνή του θα τους συντροφεύει όλους.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει.

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.